0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Καλή σας μέρα. Πρώτη καλημέρα στον 89 Rainbow και η αφεντιά μου παρεούλα θα είμαστε μέχρι και τις 8. Αυτό σημαίνει από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Σε λίγο θα ανάψουμε τα φώτα γιατί ακόμα κάνουμε οικονομία. Έτσι θα το ξημερώσουμε παρεούλα. Και είμαστε εδώ για να ακούσουμε αληθινή μουσική. Φυσικά να επικοινωνήσουμε μαζί γιατί με αυτόν τον τρόπο ξεκινάει η όμορφα ημέρα μας και να ενημερωθούμε. Χωρίς άγχος, αντικειμενικά, όμορφα και ωραία. Βάζουμε καφεδάκι, το πίνουμε, δεν ξεχνάμε. Μαζί μας και σήμερα είναι η Ζωμάτσα.

Steely Dan, Do It Again. Αρκεί να είναι καλό αυτό που κάνεις. Γιατί αν δεν είναι καλό και έχει άσχημες επιπτώσεις κυρίως στους άλλους, αλλά και στον εαυτό στον ίδιο. Παίζει πολλές φορές. Πόσες φορές δεν έχουμε επαναλάβει λάθη, πόσες φορές δεν έχουμε πει, πω θα κάνω αυτό, θα το σταματήσω και δεν το πετυχαίνουμε. Δεν γίνεται εύκολα. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένας δρόμος μέχρι να το. Στην αρχή βλέπεις το πρόβλημα ποιο είναι. Το ψιλοκαταλαβαίνεις, αλλά όταν το καταλάβεις μέχρι τα μπούνια που λένε και στο χωριό μου, τότε έρχεται η ώρα πραγματικά να αλλάξεις. Και δεν χρειάζεται να κάνουμε πράγματα τα οποία φέρνουν σε δύσκολη θέση τους άλλους. Τώρα τι μας λες, Γιώργο, πρωινιάτικα, σοβαρά, ενώ εμείς πιστεύουμε το αντίθετο. Πώς είστε, αλήθεια, έχω εδώ καλημέρα σας στείλω στον Ηλία, τον Γούσιο, τον Νίκο, καλημέρα στον Σταύρο, τον Ανθόπουλο, καλημέρα στον φίλο μου τον Δημήτρη από Πρέβεζα, τον άλλον τον φίλο μου τον Δημήτρη από Άγιο Αθανάσιο, Καλυβάρδια, καλημέρα στον Αστέριο, καλημέρα στον Βασίλη τον Παντούδη, τον Προβατάρη, τον Δημήτρη, όλα τα παιδιά σε ΟΑΣΤ και ΚΤΕΛ, εκεί που έχουν βγει στους δρόμους και οτιδήποτε κάνετε, να ξέρετε καλή δύναμη και σήμερα θα το πάμε παρεούλα, όμορφα και ωραία. Θα ξεκινήσουμε να ρίξουμε μία ματιά. Να σας πω πρωτίστως ότι επικοινωνείτε μαζί μου στο 6943-808089 που είναι το Viber, αλλά έχετε και άλλες δύο επιλογές. Είναι το Facebook το 89 Rainbow και φυσικά είναι και το Instagram. Ο καιρός αυτή τη στιγμή για τη Θεσσαλονίκη είναι στους 19 βαθμούς. Εγώ έφυγα, η αλήθεια είναι, με 17 βαθμούς. Πιο χαμηλή θερμοκρασία από Τριάδη. Ένα μποφοράκι ανατολικός. 60% σχετική υγρασία. Θα μας πάει μέχρι τους 24 βαθμούς. Δεν θα έχουμε μεγάλη απόκληση γιατί θα έχει συννεφιά και πιθανότητα ψηλόβροχου, ίσως και στο αστικό κέντρο.

Για να ψαχτούμε, για να ψάξουμε κιόλας, να δούμε πού έχασε το μωρό του. Ο Μικ Τζάγκερ. Τώρα το Μικ Τζάγκερ είναι, τώρα άλλων παιδιών είναι. Rolling Stones και anybody seen my baby. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη. Και αυτός εκεί, το παιδί του Άστ και τον Κτέλ, όπως και ο φίλος ο Δημήτρης Προβατάρης. Καλημέρα στον Θοδωρή τον Ελευθεριάδη. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Μιχάλη τον Πελιπασάκη και όλα τα παιδιά εκεί στο Παλέκαστρο Σιτίες, κάτω από Κρήτη μεριά. Την καλημέρα μου σε όλον τον κόσμο, γιατί μας ακούτε απεριόριστα μέσα από το www.89rainbow.gr, δηλαδή ιντερνετικά, σε περιοχές που δεν φτάνει το σημακαμπάνα κατά τα άλλα που έχουμε, γιατί αναλογικά θα μας βρείτε όμορφα και ωραία στους 89 μεγάκυκλους των FM. Και μέσα από το www.89rainbow.gr, τι κάνετε, μας ακούτε απεριόριστα. Όριστα σε όλη την Ελλάδα και σε όλον τον κόσμο. Λοιπόν, θα έχουμε στάση απεργίας αύριο. Έχουμε μια στάση εργασίας, λέγεται σωστά, για να το πω, Τετάρτη 30 του μηνός, από την 1 μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Θα κάνουν οι εργαζόμενοι πού? Στο μετρό. Να σου και τα παιδιά. Γιατί είχαμε μια τελείως άδικη απόλυση ενός σταθμάρχη, η οποία έγινε την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Και μάλιστα όταν ο άνθρωπος εύλογα ρώτησε για ποιο λόγο με απολύεται, ενώ δεν υπήρχε κάποια προειδοποίηση, τι έκανα λάθος, και σε ερώτηση που έκανε το σωματείο των εργαζομένων, η απάντηση από τη διοίκηση ήταν η εξής. Αυτολεξή, δεν έχουμε καμιά υποχρέωση να σας εξηγήσουμε το λόγο. Έχουμε κάθε δικαίωμα να τον απολύσουμε. Λάθος. Να το ξαναψάξετε, παιδιά. Έχει αλλάξει. Πρέπει να πείτε το λόγο. Οπωσδήποτε πρέπει να αναφέρετε το λόγο και μάλιστα να τον τεκμηριώσετε αυτόν τον λόγο. Έτσι, για να έχουμε καλές εξηγήσεις. Έτσι λοιπόν, αύριο, να ξέρετε, 1 με 4 δεν θα έχει μετρό. Από το μεσημέρι δεν είναι οι ιδιαίτερες ώρες αιχμής, αλλά εκείνο το τετράωρο έχουν αποφασίσει οι εργαζόμενοι στο σωματείο να κάνουν την στάση εργασίας, εκτός και αν ανακληθεί η απόλυση.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες.

0: Viva la Vida, ένας ύμνος στη ζωή από τους Coldplay. Καλημέρα στη Μαρίνα, καλημέρα στη Ματούλα, καλημέρα στη Χριστίνα, καλημέρα στην Αλεξάνδρα. Γεια σου Βιδί, καλή σου μέρα και σένα. Καλημέρα στον φίλο μου τον Τόλι, εκεί τον Ακρίτα. Το Χάρη τον Κεχαγιά επίσης. Καλημέρα στον Βασίλη, καλημέρα στον φίλο μου τον Βασίλη Παπαδόπουλο από Σουηδία μεριά, όπως και τον φίλο μου τον Γιάννη, ο οποίος λέει κάθε πρωί τέτοια ώρα περνάει μπροστά από το σπίτι μου ένας τύπος κοντά στην ηλικία μου με ποδήλατο και έχει τσίτα ένα ραδιοφωνάκι και πάντα ακούει Rainbow. Γεια σου φίλε μου, καλημέρα σε όλους τους ποδηλάτες. Δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους, να ξέρετε, όλα βαίνουν καλώς μέχρι στιγμής, θα αλλάξει αργότερα αυτό, λογικό είναι, γιατί θα βγείτε στους δρόμους να πάτε στις δουλειές σας και θα υπάρξει ένα προβληματάκι, αλλά τότε θα τα ξαναπούμε. Αυτό που σίγουρα πρέπει να σας πω εγώ, ότι επειδή είναι καιρός που κάνουμε αλλαγές και βάφουμε τα σπίτια μας ή ακόμη και τις επιχειρήσεις μας, τι σημαίνει καλό χρώμα? Είναι καλό χρώμα η απόχρωση? Όχι, δεν είναι μόνο η απόχρωση, είναι και το πώς απλώνεται, πώς καλύπτει, τι αποτέλεσμα αφήνει στο χώρο. Γι' αυτό όταν έρθει η ώρα για βάψιμο, επίλεξε Ισομάτ Premium και βρες το δικό σου χρωματάκι στη βετάλια χρώμα της Ισομάτ.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ισομάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ισομάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Ισομάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής, για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ισομάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ισομάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με

σιγά μη γινόταν διαφορετικά. Σιγά μη φεύγαν, δεν φεύγαν μάλλον όλα τα εισιτήρια. Και δεν ήταν sold out τα δύο κρίσιμα παιχνίδια της εθνικής μας που θα γίνουν εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Όλα παιδιά εξαφανίστηκαν. Άνοιξαν 11 η ώρα το πρωί χθες και γεια σας, πάπαλα, δεν υπάρχει τίποτα. Εν τω μεταξύ, κάποιοι έχουν κολλήσει με το γεγονός ότι το πρωτοσέλιδο και πηχαίος τίτλος της Bild ήταν ο Νάνος, η Ελλάδα. Ο Νάνος κέρδισε, ξέρω εγώ, το γίγαντα της Γερμανίας. Πειράζει, φίλε. Πάρετε πονάκι τώρα να βράζουν όμορφα και ωραία για τον πόνο και τον καημό. Εμείς είμαστε χαμηλά την μπάλα, την έχουμε τα παιδιά αυτά. Έχουν την ειδικό βάρος και αξία, η οποία είναι αδιαφυσβήτητη. Έχουμε πάρα πολύ ωραίο κλίμα. Είναι η καλύτερη εθνική για μένα. Είναι η προσωπική μου άποψη όλων των εποχών, τουλάχιστον και σε επίπεδο αποτελεσματικότητας και εμφανίσεων μπροστά σε μεγαθύρια. Γιατί και κάποιες ήττες που έκανε, και θα έρθουν και αύριο μεθαύριο κάποιες άλλες, εν τούτης βλέπεις ότι παίζουμε ποδόσφαιρο. Δεν είμαστε εκείνο το τσούκου τσούκου style και άμα κάτσει η φάση θα βάλουμε γκολ. Έτσι λοιπόν ελπίζουμε την Πέμπτη να κερδίσουμε τους Ολλανδούς. Γιατί άμα κερδίσουμε τους Ολλανδούς, τότε είναι. Τότε τι να σας πω, με το 1,5 πόδι είμαστε όντως στην επόμενη φάση και μιλάμε για τους 8. Και μετά και τους Γερμανούς μια δεύτερη φορά, να δούμε ποιος θα ψηλώσει ο Νάνος ή όχι.

David Asher, Black Black Heart. Βέβαια, πιο μαύρη δεν γίνεται. Εν τω μεταξύ έχουμε πάρα πολλά έργα αθλητικά τα οποία ξεκινήσανε το 2004 και έργα που είχαν γίνει. Θυμόσαστε τότε με την Ολυμπιάδα και μπήνανε μετά, αυτά φυτοζωήσανε, καταστραφήκανε. Εν πάση περιπτώσει μπήκανε μέσα άνθρωποι, τα βανδαλίσανε, πήραν ό,τι είχαν αξία και πάει λέγοντας. Ένα από αυτά που είχαν μπει στο σχέδιο όμως και δεν είχαν ολοκληρωθεί από τότε είναι το αθλητικό πάρκο του Ευόσμου, παιδιά. Το οποίο ξεκίνησε το 2004, μετά σταμάτησε πάλι. Το 2008 συνεχίστηκε με μια χρηματοδότηση να δουν άμα θα γίνει και πάλι και αυτή σταμάτησε. Τώρα από τον περασμένο Απρίλιο, σύμφωνα με τον Δήμαρχο από το Δήμο Κορδελιού Ευόσμου, έχουμε επικαιροποιήσει ξανά και διεκδικούμε τις μελέτες και διεκδικούν οι άνθρωποι τη χρηματοδότηση, η οποία θα περιλαμβάνει δημιουργία σταδίου 5.000 θέσεων, γήπεδο ποδοσφαίρου, κουλουάρ, στίβου και κολυμβητήριο με δύο πισίνες παρακαλώ, η μία εκ των οποίων θα είναι Ολυμπιακών διαστάσεων και θέλουμε τους αθλητές μας, γιατί πραγματικά ψάχνουν χώρους για να αθληθούν οι αθλητές στον υγρό στίβο και θα είναι μια πάρα πολύ σημαντική κίνηση. Και να σου και σκέφτεσαι αυτά τα έργα και πέρα από το γεγονός που σας λέω ότι ο καθένας μπορεί να ξεκινήσει να κάνει μερεμέτια, να βάψει το σπίτι του, το εξοχικό του, τη δουλειά του. Έρχονται και τα μεγάλα τα αθλητικά έργα και εκεί ζητάς ένα καλό χρώμα. Ναι, τι ζητάς όμως από ένα καλό χρώμα? Ζητάς να απλώνεται εύκολα, να καλύπτει τέλεια και φυσικά να σου δίνει το πλούσιο, ομοιόμορφο, μάτ αποτέλεσμα που θέλεις. Όλα αυτά τα βρίσκεις στην Ισομάτ Premium και μένει μόνο να διαλέξεις το χρωματάκι της αρεσκίας σου που σε εκφράζει μέσα από τη βεντάλια χρώμα της Ισομάτ.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Επιτέλους δειλά-δειλά τσακίζει η μαυρίλα και ξημερώνει, κυρίες και κύριοι, ασχέτως αν έχουμε συννεφιά, διότι είμαστε παντός καιρού. Πρώτη καλημέρα και Γιώργος Μπιτσάκος, δεύτερο μέρος, είναι 7 η ώρα. Σήμερα είναι 3η 29/9/2026, για να μην ξεχνιόμαστε. Και μέσα σε αυτές τις δύο ώρες εμείς έχουμε τη δική μας ραδιοφωνική συνταγή που περιλαμβάνει ισόποσα την αληθινή μουσική, την επικοινωνία ανάμεσά μας και φυσικά ενημέρωση. Και τα κάνουμε αυτά σε καθημερινή βάση γιατί. Για να βάλουμε ένα λιθαράκι, να μην σου πω θεμέλιο λίθιο, να μην σου πω πλατίσκαλο, να ξεκινήσει κάθε μέρα όσο το δυνατόν καλύτερα. Δεν είναι εφικτό κάθε φορά, αλλά εμείς το παλεύουμε. Και αλήθεια είναι ότι τις περισσότερες φορές κερδίζουμε.

Τεράστιος καλλιτέχνης, φοβερός οργανοπαίχτης, φοβερός μουσικοσυνθέτης, αυτός ένας και μοναδικός Prince. Λείπει, αλλά άφησε παρακαταθήκη επιτυχίες όπως το Wind of Sky που ακούμε τώρα στον αέρα της πόλης μέσα από την πρώτη καλημέρα. Καλημέρα σε όλους εσάς. Καλημέρα στην Ατάσα, καλημέρα στη Δανάη, καλημέρα στην Βερενίκη, καλημέρα στην καλή μου φίλη τη Σοφία, καλημέρα στον Κοσμά από Στουτγκάρδη, καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στον Άκη, στον Νίκο Βαλαβάνη και την Κωνσταντίνα Βαλαβάνη, μπαμπάς και κόρη. Ο μπαμπάς σηκώνεται να κάνει τις δικές του ετοιμασίες, ετοιμάζει και την κόρη για το σχολείο. Καλημέρα επίσης και στην Άννα Μαρία, εδώ στη συντροφιά μας 6943-808089, αυτό είναι το Viber. Ως επιτοπλίστων εδώ επικοινωνούμε, αλλά επικοινωνούμε και με μηνύματα στο Facebook το 89 Rainbow και στο Instagram για να μην ξεχνιόμαστε. Κοιτάξτε να δείτε, κάναμε αμάν. Επιτέλους σιγά σιγά λίγο το μοσχαράκι, λίγο το βοδινό να επιστρέψει σε κάποιες τιμές λογικές στα σούπερ μάρκετ. Η αλήθεια είναι ότι τώρα έρχεται το μεγαλύτερο πρόβλημα και έχει να κάνει, παιδιά, με τη φέτα. Γιατί το εγωπρόβειο γάλα, αυτή τη στιγμή από τους κτηνοτρόφους, είναι δυσέβρετο. Και είναι δυσέβρετο ξεκινώντας από Ντάνιελ, την καταστροφή που είχαμε εκείνη τη φυσική. Μετά πήγαμε στην Πανόλη των εγωπροβάτων και μετά περάσαμε και στην Ευλογιά. Ένα πρόβλημα τεράστιο όπου θανατώθηκαν πάρα πολλά ζωντανά, αναγκαστικά γιατί αυτός ήταν ο τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος. Τουλάχιστον σύμφωνα με τους ειδικούς εδώ στην Ελλάδα. Δεν θα μπω στη διαδικασία τώρα της αψιμαχίας και αντιπαλότητας που υπήρχε ανάμεσα σε δύο ή τρεις διαφορετικές ιδέες. Θα μείνω στο γεγονός ότι η τιμή που δίνεται αυτή τη στιγμή είναι 16 με 17 ευρώ. Θα φτάσει εκεί οπωσδήποτε. Το λένε και οι παραγωγοί, το λένε και οι κτηνοτρόφοι, το λέει ο κόσμος όλος. Και μάλιστα έχουμε μείζον πρόβλημα όσον αφορά τις εξαγωγές στην φέτα. Είτε είναι η γνωστή παραδοσιακή φέτα, είτε είναι μόνο από κατσική σιωτήρι. Για να δούμε τελικά, θα επαληθευτούν αυτές οι δυσίωνες προβλέψεις.

αγαπημένος Brian Adams, Καναδός καλλιτέχνης, Run to You, από τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Η τελευταία εμφάνιση που έδωσε στο Μέγαρο Μουσικής άφησε άπαντες ικανοποιημένους και κάποιους μάλιστα ιδιαίτερα ικανοποιημένους, γιατί ήταν unplugged η εκδοχή μαζί με έναν πιανίστα. Και ήταν ότι καλύτερο, μου το είπανε πάρα πολύ. Δυστυχώς εγώ δεν παραβρέθηκα εκεί, αλλά δεν πειράζει, έτσι αμέσως από εσάς τη συναυλία. Καλημέρα στη Μαρία Παυλίδου, καλημέρα στον Ινα Αφροδίτη, καλημέρα στην Αγάπη Τσακάλη, καλημέρα στον Νίκο από Φλόρινα, μου λέει με πολύ κρύο, αλλά εσείς είστε μαθημένοι εκεί, Νίκο μου. Είναι δυνατόν τώρα, μιλάμε για την Φλόρινα, για το όνομα του Θεού. Καλημέρα και στη Σοφία, στη συντροφιά μας την όμορφη. Καλημέρα στον Ηλία Τσιάρα, καθηγητές, καθηγήτριες, δασκάλους, δασκάλες, γιατρούς, γιατρέσες, νοσηλευτικό προσωπικό. Έχουμε πάμπολους εδώ που συμμετέχετε καθημερινά και είστε εδώ στη συντροφιά μας και καλά κάνετε, γιατί έτσι μου φτιάχνετε πρωτίστως τη δική μου μέρα και δευτερευόντως φαντάζομαι ότι φτιάχνετε και τη δική σας. Και από την άλλη, κυρίες και κύριοι, έχουμε μια συνεργασία. Ο Πίτερ Σάρσγκαρντ, που κατάγεται από μια οικογένεια όπου όλοι είναι ηθοποιοί. Όλοι, ρε φίλε, θύφιες, παιδιά, αδέρφια, όλοι. Θα πρωταγωνιστήσει, συμπρωταγωνιστήσει με τον Κένεν Μπράνα σε μια ταινία που λέγεται Alert και είναι στην Paramount Plus. Μας πηγαίνει στη Σκωτία, όπου ένας τύπος είναι μεγιστάνας, είναι ένας από αυτούς που δεν καταλαβαίνει τίποτα, θέλει εξουσία, θέλει λεφτά. Αυτόν θα τον υποδηθεί ο Πίτερ Σάρσγκαρντ, ο οποίος, ενώ τον βλέπεις έτσι ένα ήσυχο, ένα γλυκούλικο πλασματάκι, τον κακό τον παίζει τέλεια, και δίπλα ο Κένεθ Μπράνα, ο οποίος βάζει και τα λεφτά του γιατί συμμετέχει στην παραγωγή. Συν το γεγονός ότι θα το δούμε σύντομα στην ταινία και σε ταινίες όπως το Neuromancer, το Girosion, το Zero K και το Roadhouse 2. Δηλαδή είναι μια χρονιά πάρα πολύ σημαντική για τον Κένεθ Μπράνα όσον αφορά τη δημιουργία και τη συμμετοχή σε ταινίες. Okay.

0: Αυτό είναι το συγκρότημα των Cock Robin. The Promise You Made. Είναι μεγάλη υπόθεση όταν δίνεις μια υπόσχεση να την τηρείς κιόλας. Κυρίως όταν την κάνεις σε μικρά παιδιά. Δεν το ξεχνάνε σε καμία των περιπτώσεων. Για να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση, παιδιά. Πάμε περιφερειακή οδό από ανατολικά προς δυτικά, από Πηλαία προς Νέα Ευκαρπία. Μόλις φτάσετε στον κόμβο της Άνω Τούμπας, ξεκινάνε τα προβλήματα μέχρι να φτάσετε και στον κόμβο των Πεύκων. Σε κάποια σημεία, λίγο μετά την Τριανδρία μέχρι και το Επταπύργιο, σημειωτών. Από την άλλη πλευρά, τώρα από τη Νέα Ευκαρπία προς την Πηλαία, δεν θα συναντήσετε προβληματάκι παρά μόνο λίγο με το που θα ανέβετε μετά το 424 και θα φτάσετε στα Μετέωρα. Εκεί λίγο δυσκολεύει μέχρι τις Οικές η κατάσταση και λίγο στον κόμβο στα Κωνσταντινοπολίτικα. Τώρα, αρκετή κίνηση έχουμε και εδώ Κωνσταντίνου Καραμαλία από Βούλγαρη μέχρι Μάρκου Μπότσαρη. Αρχίζει και φορτώνεται εκεί η συμβολή των δρόμων στα δικαστήρια και εκεί έχουμε θεματάκι και το καθοδικό ρεύμα της Μίκη Θοδωράκη από Αμπελόκηπους μέχρι την Εγνατία, αυτό το κομμάτι δηλαδή, το καθοδικό. Λοιπόν, να σας πω και να μην ξεχάσουμε ότι πριν πιάσεις ρολό και πινέλο, ξεκίνα από την επιλογή του κατάλληλου χρώματος που είναι το πιο σημαντικό. Ισομάτ Premium για εύκολη εφαρμογή, εξαιρετική κάλυψη και πλούσιο ομοιόμορφο μάτ αποτέλεσμα. Και μετά βρες απλώς το χρωματάκι που σου ταιριάζει από τη βεντάλια χρώμα της Ισομάτ.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College, next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: 89 Rainbow.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

ξέρω για σας, αλλά εγώ κάθε φορά που ακούω τη φωνή του Chris Rea, την οποία θεωρώ την πιο όμορφη φωνή στην κυριολεξία, την πιο μεστή, την πιο έτσι βάση και καθαρή ταυτόχρονα. Πώς γίνεται τώρα με μια μεταλλική βραχνάδα, γίνεται και αυτό, ορίστε. Λοιπόν, παθαίνω κάτι τη. Κατευθείαν μεταξιδεύουν τα ταξίδια του. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι τροβαδόρος της αγάπης και του καλοκαιριού, αλλά ταιριάζει απόλυτα σε όλες τις εποχές του χρόνου. Και έρχεται μια ταινία, κυρίες και κύριοι, με ένα θρυλικό ζευγάρι, αφιέρωμα ουσιαστικά στη ζωή του Φρεντ Αστέρ, αλλά και τη Τζίτζε Ρότζερ. Λοιπόν, Σαμπρίνα Κάρπεντερ και Τομ Χόλαντ. Οι δύο αυτοί φερέλπιδες ηθοποιοί, η κοπελιά και το αγόρι αυτό το όμορφο που βρίσκονται σε μια πολύ δημιουργική φάση της ζωής τους, θα συμμετέχουν και θα σαρκώσουν τους δύο βασικούς ρόλους στην ταινία αυτή, την οποία θα σκηνοθετήσει ο Πολ Κίνγκ. Από πού το θυμόσαστε από τις ταινίες Paddington, Paddington 2 και Wonga. Έτσι λοιπόν, από το 2021 έχει δηλώσει ο Tom Holland για πρώτη φορά τη συμμετοχή του στη συγκεκριμένη ταινία, η οποία τώρα παίρνει σάρκα και οστά. Εν τω μεταξύ, όσον αφορά την εφημερίδα Independent, δήλωσε ότι όλοι οι θαυμαστές έχουν πει τις πιτσιρίκας αυτής της Κάρπεντερ αλλά και του Tom Holland ότι θα πρόκειται για ένα καταπληκτικό ζευγάρι και η ταινία θα είναι σίγουρη επιτυχία. Το ευχόμαστε, άντε και να τη δούμε στις κινηματογραφικές αίθουσες. You know.

να ακούς Florence and the Machine, ξέρεις που θα σε βγάλει. Ξέρεις ότι θα σου αρέσει, ξέρεις ότι θα σε φτιάξει τη διάθεση. Όπως το You've Got the Love που ακούμε στον αέρα της πόλης μέσα από την πρώτη καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη Καραντώνη. Καλημέρα στην Ανέτα. Καλημέρα στην Νικολέτα. Καλημέρα στη Σωτηρία Ευθυμιάδου, του καλή μου φίλη. Και το Σωτήρη, ο οποίος πετάει για Αθήνα σε ένα γάμο. Έχει αδυναμία με τις φωτογραφίες. Αθήνα λέω, όχι, Κρήτη ήθελα να πω. Περιμένω φωτογραφίες καρποστάλ. Καλημέρα και στον Πάτερ Φαμίλια, τον Νίκο Κωνσταντινίδη, τον καλό μου φίλο και την οικογένειά του. Σ' όλους εσάς εδώ. Σήμερα, ρε παιδιά, λες και γιορτάζει το έντεχνο. Γεννήθηκε το 1949 Γιώργος Νταλάρας. Το 1957 Σοκράτης Μάλαμας. 1973 Φίβος Δελιβοριάς. Φοβερή σύμπτωση, έτσι. Φοβερή και τρομερή. Αυτό που δεν είναι σύμπτωση όμως, είναι όταν θέλεις να επιλέξεις ένα χρώμα που να απλώνεται εύκολα, να καλύπτει τέλεια και να χαρίζει πλούσιο ομοιόμορφο μάτα αποτέλεσμα, το ότι η επιλογή σου είναι μία και μοναδική, η Ζωμάτ Premium. Και βρες το χρωματάκι που σε εκφράζει από τη βεντάλια χρώμα της Ιζωμάτ. Αυτά. Σε λίγο κοντά σας, Rainbow Morning Show, θα είναι ο Αντώνης Βλαβογελάκης μαζί με τη Μαρία Μανατίδου και την Ήρα Νεκταρίδου μέχρι και τις 11 να σας φτιάξουν τη διάθεση. Από τις 11 μέχρι και τις 2 μαζί σας η Ραφαέλα Νικολούλη, 2 με 5 Θόδωρης Κουρτσαλάκης, 5 με 8 Νίκος Μπογιατζής και 8 με 10 το βράδυ Θανάσης Μωραϊτης. Flash for Fantasy ήδη ακούμε από Billy Idol και Golden Brown από Staranglers. Staranglers, Stranglers, βρε χωρίς αλφα. Αυτά είναι τα δύο τραγούδια με τα οποία σας αποχαιρετώ. Σας εύχομαι καλή δύναμη και επίσης γεια και χαρά.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
3: 89 Rainbow.
4: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημερούδια.
8: Τι γίνεται?
7: Όλα καλά?
8: Πώς ξυπνήσαμε?
7: Τι κάνουμε?
8: Όλα εντάξει?
7: Λοιπόν, πάμε δυνατά.
8: Πάμε δυνατά, πάμε προσπαθώντας να πάμε όσο καλύτερα γίνεται. Εγώ δεν μπορούσα να ξυπνήσω, παιδιά, σήμερα.
7: Γιατί, Μαρία μου, εσύ ήσουν χθες όλο ενέργεια, όλο κέφι,
8: αυτό.
7: Όλο ζωντάνια. Σου έφυγε σε μία μέρα και μετά.
8: Επειδή ήμουν όλο κέφι, όλο ενέργεια και όλο ζωντάνια και προφανώς το σύμπαν το είδε αυτό, σου λέει: α, ποιος έχει ενέργεια και ζωντάνια εδώ, έλα.
9: Καλημέρα, κορίτσια.
8: Να το σας ζωντανός. Καλημέρα.
7: Καλημέρα, Τόνι.
8: Τι γίνεται? Λοιπόν, είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης Βλαβογελάκης, Μαρία Μανατίδου, Νίνα Νεκταρίδου. Στην παρέα σας, εδώ μέχρι και τις 11. Βάλτε καφέ.
7: Και σήμερα σας έχουμε τα καλύτερα. Θα σχολιάσουμε, θα παίξουμε, θα γελάσουμε και θα περάσουμε φανταστικά.
8: Και θα ενημερωθούμε για όλα, φυσικά. Για το τι συμβαίνει στην πόλη, στον κόσμο.
7: Και θα απολαύσουμε και την καλύτερη μουσική.
8: Έτσι.

0: Instagram, δεν μπορώ να σε κάνω τέρμιο. Μιλάμε για σεξοφομβίαση. Φοβερή, έτσι.
1: Φοβερή, φοβερή. Λοιπόν, story time.
0: Story time.
1: Ο υπολογιστής της Μαρίας. Μία ιστορία με πολλά επεισόδια. Ένας υπολογιστής, ο οποίος δεν έχει πάθει ποτέ τίποτα, θέλω να σου πω. Ποτέ. Ναι. Ποτέ.
0: Εδώ είναι και τούμπανο. Πόσα χρόνια. Μη μου πεις τώρα 20 χρόνια.
1: Όχι καλέ, δεν είναι τόσο παλιός. Είναι τουμπανέιρος τώρα. Δεν είναι ένας υπολογιστής απλός. Κάνουμε προτζεκτάκια εκεί πέρα, γίνονται πράγματα.
0: Τι έπαθε?
1: Έπαθε, δεν ξέρω τι έπαθε. Εχθές πήγα να δουλέψω, ξεκινάω, ανοίγω, μου βγάζει ένα μαύρο, μου λέει πρέπει να κάνει επίγουσα επανεκκίνηση. Και κάνει ένα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έκανε αυτό ακριβώς.
0: Έτσι. Δεν θέλω να σε στενοχωρήσω, αλλά συνήθως τα μηχανήματα το παθαίνουν αυτό, ξέρεις.
1: Το παθαίνουν, ρε φίλε.
0: Δεν θέλω να σε απογοητεύσω
1: το
0: εγώ.
1: Ξέρω, το ξέρω. Και επειδή το συγκεκριμένο το μηχάνημα δεν είναι ένα απλό μηχάνημα και έχει έτσι, είναι λίγο μια πολύπλοκη προσωπικότητα, το πήρα στην αρχή με το καλό. Με το μιλητό, με το αυτό. Μετά άρχισα λίγο να είμαι επιθετικιά. Γιατί όπως το τηλεκοντρόλ.
0: Δεν θα έπρεπε. Όχι.
1: Όχι πολύ, λίγο. Όπως το τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης που όταν δεν δουλεύει. Το χτυπάς για να δουλέψει.
0: Ναι.
1: Δεν το χτύπησα. Του είπα λίγο 2-3 έτσι. Του λέω τι θα γίνει. Έτσι αυτά. Αλλά δεν μάσησε.
0: Βλέπεις, σε κοιτάζω έτσι. Δεν μιλάω, απλά
1: και από
0: κοιτάζω
1: χθες,
0: εγώ.
1: Παιδιά, ψάχνω να βρω τεχνικό υπολογιστή. Έκανα και βιντεάκι. Το έκανα και story στο Instagram. Αλλά δεν υπήρξε κανένας τεχνικός υπολογιστή που να μου απαντήσει.
0: Εγώ, η φίλη σου, ο άνθρωπός σου, θα κανονίσω.
1: Η φίλη μου, παιδιά, όχι απλά κανονίζει. Έχει στείλει ήδη μήνυμα σε τεχνικό. Για να καταλάβετε ποιοι είναι οι πραγματικοί φίλοι σε
0: έχω λύσεις για όλα.
1: Έχεις φίλοι. Όχι, να το παραδεχτούμε, να το πούμε. Γιατί στο Instagram μου στέλνανε «Αχ, έχεις μπλέξει τώρα, α, που θα βρεις, α, τι κρίμα, αυτά». Και βέβαια... Συγγνώμη, Ρόμπι, και η γειτόνισσά μου μου είπε να σου δανείσω το λάπτοπ μου. Καλός άνθρωπος.

0: Δεν ξέρω αν υπάρχει ειδικό ξεμάτιασμα για υπολογιστές και μηχανήματα γενικότερα.
1: Έλα, μην λες τέτοια.
0: Αν υπάρχει τέτοια κατηγορία ξεματιάσματος. Αν υπάρχει και γνωρίζετε, κάντε κάτι, γιατί οι τεχνικοί δεν μας απαντάνε, ούτε στα τηλέφωνα, ούτε πουθενά.
1: Κάνε υπομονή, ακόμα 8 και 20 είναι.
0: Ναι, θα γίνει έκκληση. Θα γίνει σοβαρή δουλειά τώρα, πιστεύω σε σέναν Νίνα Νεκταρίδου.
1: Ευχαριστώ.
0: Όπως πιστεύω και στην αναλογική επανάσταση. Μήπως όλα αυτά συμβαίνουν, μήπως. Επειδή εμείς κάνουμε αναλογική επανάσταση και τα έχουμε βάλει με τις μηχανές.
1: Μπράβο, αυτό είναι.
0: Με τα κομπιούτερ και αριθμοί που έλεγε ο Μητροπάνος.
1: Έτσι, οπότε αφήνουμε, δεν πειράζει, ας το κάνουμε και σήμερα. Αφήνουμε τα κινητά, τα λάπτοπ, τα και ξεκινάμε την επανάστασή μας.
2: Μαζί ξεκινάμε την αναλογική επανάσταση.
3: Η σημερινή αναλογική αποστολή θέλει λίγο θάρρος.
1: Ωχ, τι θα κάνουμε πάλι.
3: Σήμερα, αύριο, ξέρω εγώ μεθαύριο, όταν είναι να παραγγείλετε φαγητό ή καφέ, πάρτε τηλέφωνο στο μαγαζί. Όχι παραγγελία με εφαρμογή.
0: Όλο ακραία πράγματα μας βάζεις. Να μιλήσουμε με άνθρωπο δηλαδή. Τώρα να δώσουμε παραγγελία. Ένα γύρο πίτα με απ' όλα.
3: Ναι, με κανονικό άνθρωπο.
0: Και τυροκαυτερή.
3: Καλημέρα. Και όχι η παραγγελία σας βρίσκεται στο στάδιο προετοιμασίας.
0: Και αν αυτός είναι αγενής ή αν έχει όρεξη για κουβέντα ή αν καταλάβει λάθος.
3: Ακόμα καλύτερα, θα είναι ένα εξτραδάκι θέμα. Μια ψηφίδα ζωής μέσα στην ημέρα, Μαρία.
0: Αχ, πόσο ποιητικό.
2: Ήταν η καθημερινή σας αναλογική επανάσταση. Χωρίς ειδοποιήσεις, δονήσεις και κινητό, δίπλα στο φλιτζάνι.

0: μέρα όλη μέρα και θα είναι μια πολύ όμορφη και ηλιόλουστη μέρα. Uh-huh. Βέβαια, το βραδάκι υπάρχει πιθανότητα βροχής, να το ξέρετε. Αυτή τη στιγμή πάντως έχουμε 18 βαθμούς στο κέντρο της πόλης, άπνοια και 70% υγρασία.
1: Λίμωνο. Σαν βγεις στον πηγεμό για τη δουλειά.
0: Πάλι.
1: Θα είναι μακρύς ο δρόμος. Από μένα τ' άκουσες. Λοιπόν, αρκετά φορτωμένη η κατάσταση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα και στον περιφερειακό, σχεδόν σε όλο το μήκος και στα δύο ρεύματα. Είναι κίτρινο-πορτοκαλής.
0: Μα.
1: Είναι καλό αυτό. Ναι, βαθύ κόκκινο βλέπω μόνο σε δύο σημεία. Λίγο πριν το Παπαγεωργίου και εκεί κοντά στα Κωνσταντινοπολίτικα.
0: Έχεις γίνει μοιραράκι της κίνησης.
1: Μοιραράκι.
0: Όλα τα χρώματα.
1: Ναι. Λοιπόν, αρκετά φορτωμένη και η Τσιμισκή, αλλά ρολάρει το πράγμα διότι υπάρχουν τροχονόμοι εκεί. Ο σημερινός που ήταν εκεί σήμερα Τσιμισκή με κούσκουρα. Πολύ αυστηρός.
0: Έτσι πρέπει.
1: Λοιπόν, και αρκετή κίνηση και στη Λαγκαδά στο ανεβασμά της και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, κλασικά από την Ανάληψη μέχρι και τη Νέα Ελβετία. Τώρα, αν σου έλεγα, φίλη μου, ότι έχεις 41 διαφορετικούς λόγους για να φτιάξεις βαλίτσα σήμερα, τι θα μου έλεγες?
0: Ότι υπερβάλλεις.
1: Κι όμως, 41 απευθείας προορισμοί σε περιμένουν από τη Θεσσαλονίκη, το τονίζω, με την Αιτζίαν.
0: Ωραία.
1: Αν θέλεις να βρεθείς σε καταπράσινα τοπία.
0: Θέλω.
1: Αν θέλεις να ηρεμήσεις το μυαλό σου.
0: Θέλω.
1: Αν θες να χαθείς την τέχνη και στην έντονη ζωή των μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων.
0: Εννοείται ότι θέλω.
1: Αν ψάχνεις για ηλιόλουστα γραφικά λιμανάκια και θαλασσινή αύρα.
0: Αυτό και αν θέλω.
1: Αν ψάχνεις αρχαίους πολιτισμούς και ιστορικά μνημεία.
0: Πάρα πολύ.
1: Μπαίνεις στο aegeaner.com ή στο Aegean App για να βρεις το δικό σου προορισμό και έφυγες ταξιδάκι.
2: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: 89 Rainbow.
7: Πώς είπατε?
8: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
9: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
11: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
12: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Isomat Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Isomat Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
13: Isomat Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
14: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
15: Και από κρωματάκι.
14: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

0: Καλημέρα σε όλα τα πρωινά πουλιά που στέλνετε πολύ ωραία μηνυματάκια. Θα τα διαβάσουμε όλα σε λιγάκι. Πάμε στα ζώδια, γιατί το χρειάζεστε πριν βγείτε από το σπίτι ή όσοι είστε στο δρόμο, τέλος πάντων, να έχετε το νου σας. Κριός, η μέρα σου είναι σαν να σου λένε ηρεμία και να ακούς πρόκληση. Relax, don't do it.
1: Ταύρος, η μέρα σου είναι σαν καφές με σωστή θερμοκρασία. Απόλαυσέ τον πριν αρχίσεις να σκέφτεσαι τι έχεις να κάνεις.
0: Διδυμάκια, η τρίτη σας είναι σαν να έχετε όρεξη για κουβέντα, αλλά οι άλλοι δεν έχουν. Μερικές φορές η σιωπή είναι χρυσό.
1: Oh yes. Καρκίνος, η τρίτη σου είναι σαν παλιά πετσέτα που δεν πετάς γιατί έχει συναισθηματική αξία. Όχι, καρκίνε μου, είναι απλώς πετσέτα.
0: Λιοντάρη, ξεκίνα τη μέρα σου δυναμικά, μη φανεί ανασφάλεια πουθενά. Η σιγουριά είναι η δύναμή σου.
1: Παρθένος, η τρίτη σου θα κυλήσει σαν καλά οργανωμένη τσάντα που επιτέλους βρίσκεις τα κλειδιά με την πρώτη. Μικρό θαύμα, μεγάλη συγκίνηση.
0: Ζυγός, η μέρα σου είναι σαν να δοκιμάζεις άρωμα και να μην ξέρεις αν σου πάει ή αν σε έπεισαν. Μην αφήνεις τους άλλους να διαλέγουν τι θα μυρίζει η ζωή σου.
1: Σκορπιός, κάνε αυτό ακριβώς που λένε οι Depeche Mode. Enjoy the silence.
0: Σοφή κουβέντα. Τοξότης, η μέρα σου είναι σαν χάρτης που επιτέλους διπλώνει σωστά. Το σύμπαν σου κλείνει το μάτι.
1: Εγώ καιρός, η τρίτη σου είναι σαν κάποιος να σου λέει μπράβο και εσύ να μην το δέχεσαι. Πάρε το μπράβο και μην το παίζεις δύσκολος.
0: Υδροχός, η μέρα σου είναι σαν ιδέα που θέλεις να τη μοιραστείς. Βρες κάποιον που δεν θα σου πει ναι, αλλά.
1: Και ηχθείς, η μέρα σου είναι σαν όνειρο που το βλέπεις δεύτερη φορά για να το καταλάβεις. Ονειρέψου μεν, προσγειώσου δε.
0: Δεν θέλω. Δεν θέλω.
1: Καλά, εσύ βλέπεις όνειρα σε συνέχεια τώρα, τι να λέμε.

0: Καλημέρα σε όλα τα πρωινά πουλιά. Καλημέρα στο Γιώργο, στον Τόλι, στον Τζιμ, στη Δήμητρα, στην Νικολέτα, στη Σόνια, στη Σωτηρία. Σε όλους εσάς που στείλατε μηνυματάκι για την καλημέρα σας έτσι και την καλή σας την κουβέντα.
1: 6943-80-80-89 το Viber του 89 Rainbow για τα μηνύματά σας.
0: Ήρθε η ώρα για το viral της ημέρας. Αυτόν τον τύπο του συμπαθώ πάρα πολύ. Είναι από εδώ από τη Θεσσαλονίκη και μας μιλάει για αυτή τη νέα μόδα που υπάρχει στα εστιατόρια, όπου στους καταλόγους αναφέρονται τα πράγματα έτσι με την αρχαιοελληνική τους ονομασία, αλλά όχι στο σύνολο. Ακούστε τον λίγο.
2: Γεια σε όλους λοιπόν. Την επόμενη φορά που θα πάω σε τσιπουράδικο και εδώ στον κατάλογο αντί για ψωμί να γράφει άρτο, θα απασφαλίσω. Τι άρτο ρε, δανδίδες, ρε αριστοκράτες, ρε προύχοντες. Έρχομαι και παραγγέλνω γάβρο μαρινάτο, λακέρδα και ένα τσίπουρο χωρίς. Και με ρωτάει, άρτο θέλετε? Δεν κατάλαβα, λέω, αντίδωρο. Νόμιζα θα έχει το πρωί στην εκκλησία. Όχι, μου λέει, άρτο με το φαγητό σας. Λέω, ψωμί? Ναι, λέει, άρτο. Τι άρτο, τι ψωμί, παπάρ θα το κάνουμε, φέρτο. Και άντε, οκ, εγώ τον αγοράζω το πρόλογο. Και στο καπάκι με ρωτάς, νεράκι να φέρω? Νεράκι? Όχι, φίλε μου, δεν μου φέρεις νεράκι. Θα μου φέρεις ίδωρ. Για την ακρίβεια, θα μου φέρεις νεαρόν ίδωρ. Και στο τσακίρ κέφι μπορεί να μου φέρεις και υδρογόνο 2 οξυγόνο. Άμα θέλετε να μιλάμε έτσι, σαν να φοράμε μονόκλ, θα τα λέμε όλα με το όνομά τους. Δεν ξέρω πώς είναι ο γάβρος μαρινάτος. Μπει στον πετουλάρια. Εγκραυλί ο εγκρασίχολος. Ένα εγκραυλί εγκρασίχολος σε χλωρίου, χονάτριο και έλαιο. Αυτά τα λίγα. Σοβαρευτείτε. Γεια σας.
0: Πολύ καλός. Είπε τη λατινική ονομασία του γάβρου. Δεν ξέρω καν πού τη βρήκε.
1: Εντάξει. Φοβερός.
0: Ωραίος. Πολύ καλός.

0: Λοιπόν, άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Βγαίνουμε στους δρόμους της πόλης να δούμε τι γίνεται με κίνηση αυτή την ώρα. Υπάρχει αρκετή κίνηση στο κέντρο της πόλης. Ευτυχώς Εγνατία Τσιμισκή ρολάρουν τα πράγματα. Υπάρχουν φυσικά και τροχονόμοι που από νωρίς φουρφουράνε και ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Πολύ πολύ φορτωμένος ο περιφερειακός σχεδόν σε όλο του το μήκος. Τα πιο δύσκολα σημεία είναι από τον κόμβο των Πεύκων μέχρι και το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, αλλά και από τις 40 εκκλησίες μέχρι και λίγο πριν τα Κωνσταντινοπολίτικα. Αρκετά φορτωμένη και η Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Μπότσαρη μέχρι και τη Νέα Ελβετία.
1: Εμείς αυτό το Σάββατο 3 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην πλατεία Αριστοτέλους. Από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι θα είμαστε εκεί, γιορτάζοντας μαζί με την Ιβέα Κρίμ τα 100 χρόνια της εμβληματικής κρέμας που την αγαπάμε και τη χρησιμοποιούμε. Εκεί η Ιβέα έχει ετοιμάσει για όλους εσάς μια ξεχωριστή επαιτειακή εμπειρία με interactive digital game και απίθανα δώρα, ένα ραντεβού που δεν θέλετε με τίποτα να χάσετε.
0: Έχει έρθει ο Αντώνης και μας φέρνει τα νέα της ημέρας.
1: Αντώνη Ρίχτο.
2: Αγαπημένες και αγαπημένοι και αλλιπάοντα του σύμπαντος, καλημέρα. Είμαι ο Αντώνης Λαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Ας το πάρουμε σήμερα από τα οικονομικά του δικού μας κόσμου, καθώς πλησιάζει η εποχή της θέρμανσης και τα μέτρα της λεγόμενης στήριξης θα έρθουν μαθαίνω σε δύο δόσεις. Πρώτα πετρέλαιο θέρμανσης με απευθείας επιδότηση στην Αγγλία και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ενώ παράλληλα θα υπάρξει παρέμβαση και στο πετρέλαιο κίνησης. Πολύ θα ήθελα να είχε η επικαιρότητα μόνο όμορφα πράγματα, αγάπες και λουλούδια, δυστυχώς όμως πάλι βόμβες φέρνει, καθώς χθες ήταν άλλη μια δύσκολη ημέρα για το Κίεβο που δέχτηκε νέο κύμα επιθέσεων με απολογισμό ένα νεκρό και δεκάδες τραυματίες. Από λίγο πιο κοντά μας, να εδώ από την Κωνσταντινούπολη η επόμενη είδηση που θύμα είχε τις ελευθερίες και πάλι καθώς ο 32χρονος stand-up comedian Ντενίς Γιοκτάς καταδικάστηκε από δικαστήριο σε φυλάκιση 19 μηνών για εξύβριση του Ερντογκάν καθώς τον αποκάλεσε δικτάτορα. Στα της πόλης μας τώρα, συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε μεταξύ των Δήμων Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Πηλαίας Χορτιάτη μετά τις συνεχιζόμενες καταγγελίες για περιστατικά επιθέσεων από αγέλες σκύλων. Κάλλιο αργά παρά ποτέ θα έλεγε κάποιος, αλλά προς το ποτέ πάμε μάλλον καθώς κατέληξαν πως οι πληροφορίες είναι γενικές και αόριστες. Πάμε τέλος στην είδηση από την κατηγορία και είχα μια φαγούρα. Πάλι Σύση Χριστίδου έχουμε σήμερα, καθώς δυνάμωσε μαθαίνω από χθες κι άλλο η σχέση της με τον σύντροφό της Στέφανο, μιας και σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της έστειλε ανθοδέσμη για την πρεμιέρα της

0: Cream γιορτάζει 100 χρόνια φροντίδας και ο 89 Rainbow γιορτάζει μαζί της. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι δίνουμε ραντεβού στην πλατεία Αριστοτέλους για μια ξεχωριστή επετειακή εμπειρία. Ο 89 Rainbow θα είναι εκεί και θα εκπέμπει ζωντανά. Ενώ η Nivea Cream σε προσκαλεί να ανακαλύψεις την ιστορία και τις 100 χρήσεις της ευληματικής κρέμας. Να πάρεις μέρος στο Interactive Digital Game και να διεκδικήσεις μοναδικά δώρα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί στην πλατεία Αριστοτέλους. 89 Rainbow και Nivea Cream. Μαζί για 100 χρόνια φροντίδας.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων με την εγγύηση της στρωματοποίησης.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One. 89 Rainbow.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Καλώς τα. Δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι το πρωινό της Τρίτης, 29 Σεπτεμβρίου. Ελπίζουμε όλες και όλοι να είστε πολύ καλά.
7: Καλημέρα σε όλους. Μείνετε μαζί μας γιατί και αυτήν την ώρα σας έχουμε τα καλύτερα. Το δίλημα της ημέρας. Θα παίξουμε βρες το ψέμα και φυσικά την καλύτερη μουσική.
6: Στην παρέα μας και η Vodafone.

0: Που να το ξέρω ο David Bowie ότι θα φτάνει η βενζίνη σε τέτοια... Εντάξει, από τη ζωή είναι βγαλμένα όλα, παιδιά. Να στείλουμε πολλά φιλιά στην Ειρήνη ή αλλιώς Ρενέ, η οποία μας έστειλε μια υπέροχη φωτογραφία μέσα από το αεροπλάνο. Πετάει πάνω από τις Άλπες αυτή την ώρα.
1: Και μας στέλνει πάρα πολλά φιλιά επίσης.
0: Και μας ακούει, παιδιά, on board και on air.
1: Τέλειο.
0: Και στέλνει, λέει, πολλά πολλά φιλιά, το μεγαλύτερο από όλα στον ξάδερφό της. Αντώνη, love you. Τι φάση, τι ωραίο πράγμα. Τι ωραία φωτογραφία πάνω από τις Άλπες.
1: Ευχαριστούμε
0: πας.
1: Πάρα πολύ.
0: Τι ωραία. Καλημέρα και στην Αναστασία, καλημέρα και στον Γιώργο και στον Τόλι. Ήρθε η ώρα για το δίλημα της ημέρας, παιδιά. Το οποίο σήμερα, θα μου πείτε τώρα, και κάθε μέρα είναι καυτό. Ψηφίζετε κάθε μέρα για το δίλημα της ημέρας στο Instagram του 89 Rainbow, γιατί είναι δημοκρατική εκπομπή. Θέλει να βγαίνει με νούμερα σωστά.
1: Πάνω απ' όλα.
0: Μετρημένα. Ποιος ψήφισε το ένα, ποιος ψήφισε το άλλο. Σήμερα λοιπόν ρωτάμε. Θα προτιμούσες να σου πούν μία σκληρή αλήθεια τώρα,
1: ναι,
0: που μιλάμε, ή να ζήσεις 10 χρόνια μέσα σε ένα όμορφο ψέμα?
1: Δεν μπορώ τα ψέματα. Ούτε να τα λέω, ούτε να τα τρώω, ούτε να ζω με αυτά.
0: Και πόσα έχεις φάει και δεν το ξέρεις?
1: Δεν το ξέρω όμως. 10 χρόνια, Μαρία μου, είναι πάρα πολλά χρόνια από τη ζωή
0: τι
1: μου.
0: Τι σε νοιάζει, δεν το ξέρεις?
1: Ναι, αλλά να ζω σε ένα ροζ συννεφάκι κάποια στιγμή δεν θα αποκαλυφθεί?
0: Εντάξει, δεν τόσο αποκαλύπτονται κι εσύ.
1: Ναι, αλλά δεν θέλω να το ζήσω αυτό. Προτιμώ τώρα μία σκληρή αλήθεια, ναι, να κλάψω, να απλαντάξω, να πέσω, να σηκωθώ, ναι, να βάλω χ, να προχωρήσω.
0: Πω πω, πώς θα κάνεις όλα αυτά? Μπράβο, Νίνα.
1: Ευχαριστώ.
0: Εγώ, παιδιά, θα πάρω το ψέμα. Αυτό που έλεγε ένα τραγούδι, δεν θυμάμαι ποιος το λέει αυτό το τραγούδι. Το λάγνο ψέμα σου που τα έκανε όλα ωραία. Θέλω, ναι, θέλω το παραμύθι, θέλω το πάθος.
1: Συγγνώμη,
0: θέλω τα πυροτεχνήματα.
1: Συγγνώμη, κυρία Μαρία, σε 10 χρόνια θα έχουμε 2036.
0: Τι θα, πού θα είμαι τότε, ποια θα είμαι, πώς θα είμαι, τι με νοιάζει? Εγώ θέλω να ζήσω αυτό το πάθος, το ψέμα, το παραμύθι. I want the magic.
1: The beautiful lie.
0: Yes.
1: Για πείτε κι εσείς, 6943-80-80-89, θα προτιμούσες να σου πούν μια σκληρή αλήθεια τώρα για μας, έτσι, τους δυνατούς, τους δυναμικούς, ή να ζήσεις 10 χρόνια μέσα σε ένα όμορφο ψέμα?
0: Λάγνο ψέμα.

0: Θα προτιμούσες μια σκληρή αλήθεια τώρα ή να ζεις μέσα σε ένα υπέροχο ψέμα για 10 τουλάχιστον χρόνια?
1: Σκληρή αλήθεια τώρα.
0: Ο Τόλης το λέει πάρα πολύ ωραία. I want the parami. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος λέει όχι, λέει δεν θέλω. Το ζήσαμε, λέει, το ψέμα 20 χρόνια. Πολύ τραυματική εμπειρία. Μεγάλο ψέμα ζήσεις και εσύ τώρα. Χίλιες φορές η αλήθεια, όσο σκληρή κι αν είναι. Εντάξει, αν έχεις φάει τέτοια ήττα για 20 χρόνια, θα συμφωνήσω.
1: Ναι.
0: Το λάγνο ψέμα σου που τα έκανε όλα ωραία, Πανσέλινος Χάρης Αλεξίου. Μας ενημερώνει ο Τζιμ. Και θα συνεχίσω, λέει, μουσικά. Πες μου το ομορφότερο ψέμα. Πες μου το καλύτερο ψέμα. Νότης και Χατζηγιάννης. Τι ακούς?
1: Τι γίνεται?
0: Ακολουθώ, λέει, και εγώ τις ψεματούρες. Μπορεί να πέσω στα πατώματα αν καταρρεύσει το χύψη αφήγημα. Αλλά οκ, όταν θα έρθει η ώρα και η στιγμή και θα συνέλθω και θα πω στον εαυτό μου: Διαστόματος Αντώνη Ρέμου. Γενικά μου σηκωχορευτικές απαντήσεις σήμερα. Άιντε καρδιά μου και άσπρο πάτο. Καιρός να πάμε παρακάτω.
1: Όταν
0: γιατί
1: τα λέω
0: πόση
1: εγώ.
0: Πόση πλερέζα να φορέσεις πια όσο drama queen και αν είσαι. Αλήθεια είναι αυτό, ρε παιδιά. Πολύ. Παρόλα αυτά. Την αλήθεια ψήφισε το 88%.
1: Wow.
0: Συντριπτικό το ποσοστό.
1: Ναι.
0: Και το ψέμα το επέλεξε ένα 12%.
1: Ναι, γιατί είπαμε τώρα μέχρι το 2036 να ζεις ερώ συννεφάκι και να λες πω τι έπαθα όλα αυτά τα χρόνια, πώς δεν είχα καταλάβει κάτι. Γιατί, κυρίες και κύριοι, η άγνοια μπορεί να είναι ευτυχία, όπως λένε στα μηνύματα, αλλά η ενημέρωση είναι δύναμη.
0: Σαν να διαφημίζεις προφυλακτικά. Να σου πω κάτι τώρα. Έτσι μεταξύ μας. Μια χρονιά το τρως το ψέμα. Δεύτερη χρονιά το τρως το ψέμα. 10 χρόνια τρως ψέμα.
1: Εσύ είπες ότι ναι, μια χαρά.
0: Εάν δεν το ξέρω, προφανώς. Όταν το γνωρίζω, άρα κάτι κι εγώ θέλω λίγο.
1: Κάποια στιγμή θα αποκαλυφθεί.
0: Η αλήθεια.
1: Το θέμα είναι να μην είναι αργά όταν αποκαλυφθεί.
0: Εγώ πιστεύω ότι αυτά είναι όλα ρευστά. Και το ψέμα και η αλήθεια. Πολύ ρευστά. Και ήρθαν και οι πλασίμπο να με σώσουν. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό.

0: όλη μέρα. Δεν έχουμε αλλαγές. 19 βαθμοί αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Ένα μποφόρ νοτιαδάκι, 72% υγρασία. Το μεσημέρι πάντως θα φτάσουμε στους 24 βαθμούς. Είναι σαφώς πιο βελτιωμένη η κατάσταση στους δρόμους της πόλης. Παρ' όλα αυτά, στον περιφερειακό δεν βλέπω κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Υπάρχει κίνηση προφανώς, αλλά δεν έχουμε τις καθυστερήσεις που είχαμε 20 λεπτά νωρίτερα. Οι μόνοι δρόμοι στους οποίους βλέπω κοκκινίσματα είναι η Τσιμισκή, κυρίως εκεί στην πλατεία Αριστοτέλους, και η Κωνσταντίνου Καραμαλή. Σταμάτα ξεκίνα όμως από την Πότσαρη μέχρι και τη Νέα Ελβετία. Προφανώς και συνεχίζουν τα θέματα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, στην Παθέκη και στα Μάλγαρα και στο σημείο που γίνονται τα έργα στη Χαλάστρα, με πολλές καθυστερήσεις κάθε μέρα εδώ και μέρες, γιατί γίνονται ασφαλτοστρώσεις. Οπότε οι δύο λωρίδες γίνονται μία. Και έχουμε ζητήματα και τις πρωινές ώρες αλλά και τις μεσημεριανές.
1: Υπομονή, ψυχραιμία, προσοχή και φυσικά 89 Rainbow. Στην παρέα μας το Vodafone TV. Θέλεις να δεις την τέταρτη σεζόν του The Bear ή το Murders in the Building? Το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα από αγαπημένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max. Οπότε διαλέγει σειρά και ξεκινάς να βλέπεις.
0: Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα παίξουμε Βρες το ψέμα.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: 89 Rainbow. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Ξέρουμε ότι σας αρέσει πάρα πολύ. Ξέρουμε ότι σας αρέσουν πάρα πολύ Μετάλλικα. Κάποιοι ζήσατε και την υπέροχη εμπειρία της συναυλίας τους το καλοκαίρι που μας πέρασε. Και αυτό είναι έτσι κάτι που θα θυμάστε για πάντα. Χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Τώρα ήρθε η ώρα να παίξουμε. Γιατί κάθε μέρα αυτό κάνουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Βρες το ψέμα με δώρο 40 ευρώ από το παραδοσιακό. Μία κάρτα για την ακρίβεια, φορτισμένη με 40 ευρώ. Για να πάρετε ό,τι λαχταρά η όρεξή σας από την υπέροχη ποικιλία που έχει.
1: Γιατί το παραδοσιακό είναι δίπλα μας, μαζί μας, σε κάθε γωνιά της πόλης, αλλά και delivery στις γνωστές πλατφόρμες. Ο Αντώνης μας δίνει τρεις πληροφορίες. Μία από αυτές είναι ψέμα. Εσείς βρίσκετε ποιο είναι το ψέμα και στέλνετε ηχητικό μήνυμα στο Viber 6943808089. Ο πιο γρήγορος και ο πιο σωστός κερδίζει.
2: Βρες το ψέμα.
3: Λοιπόν, σήμερα θα είναι λίγο K-pop, που είναι και της μόδας.
0: Α, πάμε Κορέα.
4: Ναι, ναι,
0: Κορέα.
3: Νότια Κορέα, λοιπόν. Κορέα. Ένα. Στη Νότια Κορέα υπάρχουν προγράμματα όπου άνθρωποι συμμετέχουν εθελοντικά σε εικονικές κηδείες για να επανεκτιμήσουν τη ζωή τους.
1: Παιδιά, οι άνθρωποι είναι πανέξυπνοι.
0: Οι άνθρωποι είναι παλαβοί.
3: Δύο. Επίσης, στη Νότια Κορέα υπάρχουν υπηρεσίες που βοηθούν ανθρώπους να εξαφανιστούν για λίγες μέρες από οικογένεια, δουλειά και κινητά.
0: Πού γραφόμαστε?
1: Και μετά πηγαίνει η Αγγελική Νικολούλη.
3: Τρία, πάλι στη Νότια Κορέα. Οι εταιρείες με πάνω από 100 εργαζόμενους υποχρεούνται να διαθέτουν ειδικό δωμάτιο αποφόρτισης για εργαζόμενους που βιώνουν έντονο εργασιακό στρες.
0: Θα ζητήσω κι εγώ από τον κύριο Μπάμπη ένα τέτοιο δωμάτιο.
1: Τι κάνουν όμως το συγκεκριμένο δωμάτιο?
0: Τα σπάνε.
3: Δεν θες να ξέρεις.
0: Για να δούμε ποιο είναι το ψέμα.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Παιδιά, τι έγινε σήμερα?
1: Oh.
0: Παιδιά, δεν μπόρεσε κανείς να βρει το ψέμα. Κανένας όμως.
1: Το ψέμα ήταν το νούμερο 3. Στη Νότια Κορέα δεν υπάρχουν εταιρείες οι οποίες διαθέτουν ειδικό δωμάτιο αποφόρτισης για τους εργαζομένους. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο για να μπορούν να διώχνουν το εργασιακό στρες, αλλά δεν υπάρχουν. Οι περισσότεροι είπατε για τις εικονικές κηδείες που όντως γίνονται τέτοιες κηδείες στη Νότια Κορέα για να εκτιμούν οι άνθρωποι αυτό το δώρο της ζωής. Όπως επίσης υπάρχουν και υπηρεσίες που σε βοηθούν να εξαφανιστείς για λίγες μέρες από την οικογένειά σου, από τη δουλειά σου, για να ξεκουραστείς.
0: Ακριβώς. Χρήστο μου, που στέλνεις μήνυμα που λες μήπως δεν ακούσαμε το ηχητικό. Έχεις απαντήσει σωστά, αλλά έχεις κερδίσει, αγαπημένα μου, σε προηγούμενη ημέρα. Δεν μπορούμε να βγάλουμε τον ίδιο νικητή. Και οι περισσότεροι μας απαντήσατε αυτό με τις κηδείες. Το οποίο η αλήθεια είναι ότι σαν είδηση έχει κυκλοφορήσει πάρα πολύ καιρό πριν.
1: Ναι,
0: ότι κάνουν αυτές τις εικονικές κηδείες.
1: Όντως, και κάποια στιγμή θα ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο, στο βγαλμένα από τη ζωή.
0: Ναι, γιατί έχουμε να μιλήσουμε, το αναλύσουμε το θέμα.

0: Γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης για να δούμε τι γίνεται με κίνηση αυτή την ώρα. Δύο είναι τα σημεία στα οποία εντοπίζεται η περισσότερη κίνηση. Το ένα είναι στην έξοδο προς Μουδανιών, όπου υπάρχουν έργα και φτάνουν μέχρι τουλάχιστον την ζώνη καινοτομίας εκεί και δείχνουν κατακόκκινο στο χάρτη αστικής κινητικότητας. Η Τσιμισκή έχει αρκετή κίνηση σχεδόν σε όλο της το μήκος. Κλασικά το κομμάτι στην Παθέ, εκεί λίγο στα Μάλγαρα, βλέπω ότι υπάρχει πάλι καθυστέρηση λόγω των έργων που γίνονται στην περιοχή. Ο περιφερειακός είναι πέντα καθαρότατος. Οπότε έχετε φτάσει όλες τις δουλίτσες σας, τα γραφεία σας και γενικά όπου είχατε να πάτε. Έχετε τακτοποιηθεί. Λοιπόν, έχω hot take για όλα τα φοιτητόπουλα.
1: Για πες.
0: Δεν χρειάζεται να ψάχνετε το σωστό τρόπο να κάνετε φοιτητική ζωή, αρκεί να βρείτε το δικό σας τρόπο και όλα θα γίνουν πολύ πιο φυσικά και θα τα ζήσετε ωραία και στο full. Αυτό μας λέει και το Vodafone Sigio, ότι δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου τρόπος και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές σε πακέτα κινητής, γρήγορο ίντερνετ, 1 Gbps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το Sigio Around για να ζήσεις τη φοιτητική ζωή όπως σου ταιριάζει. Περισσότερα στο VodafoneSigio.gr.
1: Ο Αντώνης είναι εδώ, έτοιμος για τα νέα της ημέρας. Αντώνη, ρίχτω.
2: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λιπάοντα του σύμπαντος, καλημέρα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Τα καύσιμα και οι τιμές τους, που και είναι περισσότερο από τα ίδια, απασχολούν και τη χώρα μας αλλά και όλη την Ευρώπη, από όπου αναμένονται πρωτοβουλίες στο επόμενο διάστημα. Το δικό μας βλέμμα είναι στραμμένο αρχικά στο αυριανό Υπουργικό, όπου θα ανακοινωθεί, μαθαίνω, επιδότηση άνω των 15 λεπτών για τον ντίζελ κίνησης. Σε κάτι που δεν είχε ποτέ η πόλη μας, η Θεσσαλονίκη, και κάνει πρεμιέρα αύριο, πάμε τώρα. Τετράωρη στάση εργασίας από τους εργαζόμενους στο μετρό έχουμε λοιπόν. Μία το μεσημέρι με 5 το απόγευμα, αύριο επαναλαμβάνω, λόγω απόλυσης εργαζόμενου από τη διοίκηση. Στα της Μέσης Ανατολής τώρα, δημοσίευμα του Άξιος ανέφερε πως ο Τραμπ προσέφερε στο Ιράν άρση των κυρώσεων σε βάρος του και ξεπάγωμα κεφαλαίων με αντάλλαγμα το πυρηνικό του πρόγραμμα. Έξαλλος, ο Τραμπ λέει ότι δεν είπε ποτέ κάτι τέτοιο και ζητά ανάκληση του δημοσιεύματος. Από την Κωνσταντινούπολη, επόμενη είδηση, που θύμα είχε τις ελευθερίες και πάλι, καθώς ο 32χρονος stand-up comedian Ντενίς Γιοκτάς καταδικάστηκε από δικαστήριο σε φυλάκιση 19 μηνών για εξύβριση του Ερντογάν, καθώς τον αποκάλεσε δικτάτορα. Και από την κατηγορία ειδήσεων, και είχα μια φαγούρα τέλος, στη Σύφνο θα πάμε, αδερφές μου, στη Σύφνο, από όπου η Πινελόπη Πλάκα, αλήθεια σας λέω, δεν ξέρω ποια είναι, δημοσίευσε φώτο με μαύρο μπικίνι δίπλα στη θάλασσα, αποχαιρετώντας το καλοκαίρι, λέει. Και του χρόνου με υγεία, παιδιά. Αυτά προς το παρόν από μένα, και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.

0: κόκκινη!
1: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
4: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: 89 Rainbow.
6: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
8: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
9: Να είμαστε και πάλι εδώ. Τι γίνεται, πώς πάει?
10: Όλα καλά.
9: Όλα καλά, όλα ανθύρα. Είμαστε στην τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής, πρωινό Τρίτης 29 του Σεπτέμβρη. Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης Βλαβογελάκης, Μαρία Μανατίδου, Νίνα Νεκταρίδου μαζί σας μέχρι και τις 11. Έχουμε πολλά ακόμη να κάνουμε.
10: Και αυτήν την ώρα σας έχουμε τα καλύτερα, γι' αυτό μείνετε εδώ. Εννοείται περιμένουμε και τα μήνυματά σας, έτσι. 6943 80 80 89.

0: Πριν πάμε στο θεματάκι μας, θέλω λίγο να κάνουμε μία διευκρίνηση, γιατί οι άνθρωποι είμαστε και καμιά φορά κάνουμε και λάθη, αλλά επειδή δεν θέλουμε η εκπομπή να αδικεί κανέναν. Βρέθηκε νικήτρια στο Βρες το ψέμα. Το μήνυμά της είχε φανεί σαν σπαμ, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και ευτυχώς μας έστειλε η κοπέλα ότι μήπως δεν ακούσατε το ηχητικό μου κλπ. Οπότε θα το πάρει το δώρο της κανονικά. Και γενικά νιώθετε ότι κάτι δεν έχει πάει σωστά. Να μας στέλνετε μηνύματάκια, γιατί εντάξει, συμβαίνουν και αυτά.
1: Εννοείται.
0: Είμαστε άνθρωποι, ζωντανή εκπομπή. 42 οθόνες εδώ, το Enterprise έχουμε στο στούντιο.
1: Έτσι.
0: Συμβαίνουν.
1: Να στείλουμε φιλιά στην εθνική μας το ποδόσφαιρο. Να οι παίκτες είναι στη Θεσσαλονίκη για τα δύο παιχνίδια στην Τούμπα με Ολλανδία και Γερμανία. Sold out και τα δύο παιχνίδια.
0: Χαμό.
1: Καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα. Θέλω να πω ότι πολλοί φίλοι προσπάθησαν χθες να πάρουν εισιτήρια και δεν τα κατάφεραν.
1: Ναι, γιατί έγινε χαμουλής.
0: Ναι, ήταν πολλές ώρες η αναμονή σε συστήματα να περιμένουν για στην ουρά, τέλος πάντων την ηλεκτρονική ουρά. Η Θεσσαλονίκη έδειξε πόσο πολύ αγαπάει την εθνική ομάδα.
1: Ναι, και το θέμα είναι να κερδίσουμε. Υπάρχει λοιπόν ένα ποσοστό, άσχετο τώρα, που κυκλοφορεί και λέει ότι το 61% των ζευγαριών έχει προσποιηθεί κάποια στιγμή ότι ενδιαφέρεται για μία συζήτηση με τον την σύντροφό του και το παραδέχεται κιόλας.
0: Ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Πάρα πολλές φορές.
1: Σε μένα.
0: Και στα όνειρά μου.
1: Κοίτα, μου φαίνεται χαμηλό το ποσοστό, το 61%.
0: Το παραδέχεται. Είναι αυτοί που το παραδέχονται. Γιατί αυτοί που το κάνουν πιστεύω ότι είναι 85%.
1: Ναι, γιατί συγγνώμη τώρα, όταν ο άλλος σου μιλάει για offside, για τσιμούχες, ναι, για ρελαντί, για φανταρικά, μας ενδιαφέρει.
0: Όχι.
1: Ναι, όταν εμείς μιλάμε, θα μιλήσω και για μας έτσι,
0: ναι, ναι,
1: όταν εμείς μιλάμε για concealer,
0: ναι,
1: eyeliner,
0: ναι,
1: απορρυπαντικά, αερόμπικ,
0: brow lifting που με ρωτούσε χθες ένας φίλος μου, τι πάθατε όλες οι γυναίκες και κάνετε τα φρύδια σας κατά πάνω.
1: Άμπραβο, τους ενδιαφέρει.
0: Όχι.
1: Α, υπάρχει οπότε ένα συγκεκριμένο το ναι, που κάνεις ότι ακούς.
0: Όχι,
1: τον άλλον.
0: Εσύ, δεν κάνεις αυτό, εγώ ξέρεις τι κάνω.
1: Για πες.
0: Αχα.
1: Πες μου κι άλλα.
0: Αχα, έλα. Τι λες, σώπαρε εσύ και είπε τέτοιο πράγμα.
1: Ναι.
0: Βέβαια, εγώ θέλω να σου πω ότι έχω ένα κόλπο το οποίο το χρησιμοποιώ πάντα σε όλους τους άντρες.
1: Να σου πω λίγο πώς λέγεται αυτό. Ψευτοακρόαση λέγεται αυτό, έτσι.
0: Ψευτοακρόαση. Σας καταλαβαίνουμε, ψευτοακροατές, να ξέρετε. Που δεν παρακολουθείτε κανονικά.
1: Για πες τι κάνεις.
0: Εγώ κάνω ένα κόλπο πάντα όταν μιλάω στους άντρες.
1: Ναι.
0: Ανεξαρτήτως ηλικίας και ανεξαρτήτως σχέσης.
1: Ναι.
0: Όταν τους μιλάω και καταλαβαίνω ότι κάνουν ψευτοακρόαση, ρωτάω τι είπα μόλις πριν λίγο.
1: Α, εντάξει.
0: Γιατί είναι και αυτό το μπιτσάρα look που
1: έτσι,
0: πιάνει,
1: και εκεί φαίνεται πόσο καλός ηθοποιός είναι ο άλλος. Οπότε περιμένουμε τα μηνύματά σας. 6943 80 80 89.

0: μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων παραδέχεται ότι κάνει πως ακούει, αλλά στην πραγματικότητα δεν ακούει, και κυρίως ανάμεσα στα ζευγάρια. Η Ισμήνη λέει: εγώ κάνω το αλήθεια, αποκλείεται. Κάθε φορά που ο άντρας μου εξηγεί κάτι για το αυτοκίνητο, μέχρι σήμερα δεν έχει καταλάβει τίποτα.
1: Και ο Βαγγέλης λέει: η γυναίκα μου το καταλαβαίνει αμέσως, σταματάει ξαφνικά και λέει: τι είπα μόλις τώρα? Εκεί αρχίζουν τα δύσκολα. Αυτό το κάνουμε κι εμείς.
0: Να σου πω κάτι. Εκεί μπορείς να πεις, Βαγγέλη, τώρα μεταξύ μας, έτσι, δεν θέλω να το πεις πουθενά. Άμα σου πει τι είπα τώρα, θα τσαντιστείς και θα πεις: συγγνώμη, σου έχω δώσει εγώ ποτέ δικαίωμα ότι δεν σε παρακολουθώ? Με προσβάλλει αυτό που μου λες. Και θα σηκωθείς να φύγεις.
1: Πάρα πολύ καλό.
0: Θα κάνεις γύρισμα δηλαδή. Θα γυρίσεις την πιφτέκα.
1: Μην πεις ότι στο είπαμε εμείς όμως.
0: Μεταξύ μας.
1: Και η Μυρσίνη λέει: μετά από 17 χρόνια γάμου, έχουμε τελειοποιήσει το ψεύτικο ενδιαφέρον. Εκείνος ακούει για τις συναδέλφους μου, εγώ για την ομάδα του. Αυτό λέγεται αγάπη και συνεργασία.
0: Εντάξει. Εμένα πάντως ο δικός μου, όταν δεν θέλει να ακούει, γιατί πάω και του λέω: να σου πω κάτι, σήμερα με την Νίνα είπαμε αυτό και κατεβαίνουν. Και με κοιτάει και μου λέει: knock knock. Λέω: who's there? Ήρθε κάποιος και είπε.
1: Δεν φτάνει δηλαδή που του λες τα δικά σου, του λες και τα δικά μας, έτσι.
0: Του λέω: ρε παιδί μου, σήμερα με την Νίνα πήγαμε εκεί, κάναμε αυτό, κάναμε. Καταλαβαίνεις.
1: Με σουσουδιάζεις.
0: Δεν σουσουδιάζω. Του λέω ότι τα πράγματα που κάνουμε μαζί, ρε Νίνα. Μην παραπονιέσαι. Σ' αγαπάω, παραπονιέσαι. Δεν σ' αγαπάω, πάλι παραπονιέσαι. Με προσβάλλει αυτή η στάση που έχεις, Νίνα. Είδατε πως το γύρισα?

0: μέρα να έχουμε με κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Θα κυλήσουν και οι επόμενες ημέρες από 17 έως 25 βαθμούς περίπου. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης έχουμε 20 βαθμούς με 70% υγρασία. Είναι σχετικά ήρεμα τα πράγματα, ειδικά στο κέντρο της πόλης. Μόνο στη Τζιμισκή βλέπω να υπάρχει έτσι αρκετή κίνηση, όχι όμως με ιδιαίτερα προβλήματα, όχι κάτι ανησυχητικό. Αρκετά φορτωμένη και η Κωνσταντίνου Καραμαλή από την ανάληψη ως τη Νέα Ελβετία. Ένα κοκκίνισμα και στον περιφερειακό, εκεί λίγο στο ύψος της Πολύχνης.
1: Στην παρέα μας δεν ξεχνάμε, είναι η Vodafone, η οποία δίνει λύση σε όλα τα θέματα που προκύπτουν στις συσκευές που έχουμε, με την υπηρεσία Tech Service και τους Tech Heroes. Γρήγορα, αξιόπιστα, με γνήσια ανταλλακτικά και 12 μήνες εγγύηση. Περισσότερα στα καταστήματα Vodafone και στο vodafone.gr.
0: Έχει έρθει ο Αντώνης και μαζί του φέρνει τα νέα της ημέρας.
1: Αντώνη, ρίχτω!
2: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπά όντων του σύμπαντος, καλημέρα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει σήμερα εκεί έξω στον κόσμο. Ας το πάρουμε για αρχή από τα οικονομικά του δικού μας κόσμου, καθώς πλησιάζει η εποχή της θέρμανσης και τα μέτρα της λεγόμενης στήριξης θα έρθουν μαθαίνω σε δύο δόσεις. Πρώτα πετρέλαιο θέρμανσης με απευθείας επιδότηση στην Αγγλία και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ενώ παράλληλα θα υπάρξει παρέμβαση και στο πετρέλαιο κίνησης, αύριο θα έχουμε κάποια νέα από το Υπουργικό. Σε κάτι που δεν είχε ποτέ η πόλη μας και κάνει πρεμιέρα αύριο, πάμε τώρα, τετράωρη στάση εργασίας από τους εργαζόμενους. Στο μετρό έχουμε λοιπόν 1 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα, αύριο επαναλαμβάνω, λόγω απόλυσης εργαζόμενου από τη διοίκηση. Πολύ θα ήθελα να είχε επικαιρότητα μόνο όμορφα πράγματα, αγάπες και λουλούδια, δυστυχώς όμως πάλι βόμβες φέρνει, καθώς χθες ήταν άλλη μια δύσκολη μέρα για το Κίεβο, που δέχτηκε νέο κύμα επιθέσεων με απολογισμό ένα νεκρό και δεκάδες τραυματίες. Από λίγο πιο κοντά μας, να εδώ από την Κωνσταντινούπολη, η επόμενη είδηση που θύμα είχε τις ελευθερίες και πάλι, καθώς ο 32χρονος stand-up comedian Ντενίς Γιοκτάς καταδικάστηκε από δικαστήριο σε φυλάκιση 19 μηνών. Για εξύβριση του Ερντογάν καθώς τον αποκάλεσε δικτάτορα. Πάμε τέλος στην είδηση από την κατηγορία και είχα μια φαγούρα. Πάλι Σύση Χριστίδου έχουμε σήμερα, καθώς δυνάμωσε από χθες και άλλο η σχέση της, μαθαίνω, με τον σύντροφό της Στέφανο, μιας και σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της έστειλε ανθοδέσμη για την πρεμιέρα της και αυτή την έδειξε περήφανα στην εκπομπή της. Άχου τα μωρέ. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
4: Λογαριασμοί.
3: Υγεία.
4: Σούπερ μάρκετ.
3: Υγεία. Μίτινγκ.
4: Λογαριασμοί. Ενεργείο.
3: Υγεία.
4: Καθαρικά.
3: Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One. 89 Rainbow.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Υπάρχει μια φράση που στην Ελλάδα έχει καταστρέψει πεζοδρόμια, ράμπες και ανθρώπινα νεύρα. Είναι το «έλα δύο λεπτάκια τα άφησα μόνο».
1: Αυτό θα μας φάει.
0: Μόνο που αυτά τα δύο λεπτά μπορεί να σημαίνουν ότι ένας άνθρωπος με αμαξίδιο δεν μπορεί να περάσει. Μία μαμά με καροτσάκι πρέπει να κατέβει στο δρόμο. Ένας ηλικιωμένος άνθρωπος πρέπει να κάνει σλάλομα ανάμεσα σε αυτοκίνητα. Και κάπου εδώ έρχεται το χωρίς εμπόδια.gr.
1: Είναι μία ελληνική πλατφόρμα όπου μπορείς να καταγράψεις σε χάρτη ένα αυτοκίνητο που έχει κλείσει ράμπα, έχει παρκάρει σε πεζοδρόμιο ή σε διάβαση, χωρίς να χρειάζεται να κάνεις λογαριασμό ή να ανεβάσεις φωτογραφία. Και υπάρχει και κάτι πολύ ενδιαφέρον, μπορεί να σου ετοιμάσει και ένα SMS που μπορείς να το στείλεις στο 100 με τα στοιχεία του περιστατικού. Δεν το στέλνει η πλατφόρμα, εσύ αποφασίζεις.
0: Αν θέλεις να το στείλεις.
1: Ναι.
0: Δεν ήξερα καν ότι μπορείς να στείλεις SMS στο 100. Πολύ σημαντική πληροφορία. Η λογική πίσω από αυτό είναι μεγαλύτερη από το καταγγέλλω αυτόν που πάρκαρε παράνομα. Γιατί αν δούμε το χάρτη και κάτσουμε και ανοίξουμε τη σελίδα δηλαδή και δούμε το χάρτη, βλέπουμε τα σημεία στα οποία η πόλη γίνεται απροσπέλαστη και είναι οι άνθρωποι με αναπηρίες, είναι οι μητέρες με τα καροτσάκια, είναι οι ηλικιωμένοι άνθρωποι που δεν μπορούν να περπατήσουν στους δρόμους των πόλεων.
1: Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι μέσα στην πλατφόρμα και βλέπω ότι έχουν γίνει 2.441 συνολικές αναφορές, 1.684 τον τελευταίο μήνα.
0: Ναι, είναι καινούργια η εφαρμογή. Είναι πολύ καινούργια. Θα ήθελα να σκεφτείτε λίγο ποιο είναι το σημείο στη Θεσσαλονίκη όπου λες εδώ πεζός δεν περνάει ούτε με αίτηση. Δηλαδή να μας πείτε δρόμο, περιοχή και την ιστορία. Έτσι θέλουμε να τη διαβάσουμε, να την ακούσουμε, ίσως να τη διαβάσουμε και στον αέρα. Σκεφτείτε όμως να επισκεφτείτε και την σελίδα.
1: Θυμάσαι και τα αυτοκολλητάκια, έτσι. Είμαι γάιδαρος,
0: παρκάρω
1: όπου γουστάρω.
0: Ναι, αλλά δεν έκαναν δουλίτσα. Συνεχίζουν και παρκάρουν όπου γουστάρουν.
1: Έχω καιρό να δω πάντως τέτοιο αυτοκόλλητο.
0: Δεν υπάρχουν, νομίζω πια. Δεν υπάρχουν.
1: Μήπως να ξαναβγούν.
0: Πειράζει, αφού παίρνει SMS το 100. Γίνεται δουλίτσα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Συζητάμε για αυτή την πλατφόρμα που έχει ανέβει εδώ και λίγο καιρό, το χωρίσεμπόδια.gr, όπου μπορείς να καταγγείλεις ουσιαστικά ένα περιστατικό όπου κάποιο αυτοκίνητο, κάποιο όχημα γενικά έχει παρκαρεί συνήθως πάνω σε ράμπες, αμαία, σε διαβάσεις πεζών κλπ. Και το πόσες πολλές καταγγελίες έχει δεχθεί η πλατφόρμα σε ένα μόλις μήνα λειτουργίας της. Από τις 1000 και κάτι, οι 309 είναι στη Θεσσαλονίκη, θέλω να σας πω.
1: Εντάξει.
0: Γιατί μπήκα και το είδα. Καλημέρα και στην Αγγελική που λέει: η άλλη πάει να πάρει τα παιδιά της από το σχολείο και παρκάρει στη σχολική διάβαση. Τι άλλο να πω. Είναι αυτό που λένε I rest my case.
1: Ναι, κάποια πράγματα πρέπει. Ωραία, καλές και οι πλατφόρμες και τα μηνύματα στο 100, αλλά αν δεν το καταλαβαίνουμε εμείς πρώτα για να κάνουμε τη ζωή και την καθημερινότητά μας καλύτερη, τι να το κάνεις. Πάντως οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά, καθημερινά πράγματα, το ξέρουμε, σε μια συναυλία, σε μια βόλτα, στην καθημερινότητά μας. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα σε όλους μας μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.

0: unpopular opinion που θα πούνε οι haters, αλλά τα φοιτητικά χρόνια δεν ήταν καθόλου τα καλύτερα χρόνια της ζωής κάποιων κλπ. Βέβαια, ίσως γιατί κάποιοι έψαχναν το σωστό τρόπο και δεν βρήκαν τον δικό τους τρόπο, όπως λέει στους σημερινούς φοιτητές το Vodafone Say You. Γι' αυτό τους προσφέρει αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κινητής, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ, 1 GBps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το See You Around για να ζήσουν τη φοιτητική ζωή με το δικό τους τρόπο. Περισσότερα στο VodafoneSeeYou.gr.
1: Αυτό ήταν.
0: Τούτο ήτουνα.
1: Έχω δίλημα.
0: Τι δίλημα?
1: Να πάω λαϊκή, να πάω για καφέ ή να πάω να κοιμηθώ?
0: Να πας να κοιμηθείς, θα πω εγώ, τρίλημα. Βέβαια, άμα δεν πας λαϊκή, δεν θα έχουμε ωραία supplies για το πρωινό μας.
1: Α, σωστό και αυτό.
0: Πρέπει να σας πούμε ότι κάθε μέρα κάνουμε ένα λέξη πρωινό εδώ.
1: Το λαϊκό κορίτσι θα πάει λαϊκή,
0: θα
1: λοιπόν.
0: Πάει λαϊκή. Το υπέροχο κορίτσι Ραφαέλα Νικολούλη ακολουθεί για τις επόμενες ώρες. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο.
2: Καλημέρα, κορίτσια.
0: Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, Αντώνη.
0: Πες μας και ένα για αύριο, Αντώνη μου.
2: Bye bye, φιλάκια.
0: Άντε, φιλάκια.
1: Πολλά φιλιά αύριο, ακριβώς στις 8, όλοι εδώ.

0: TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: 89 Rainbow.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, πού είστε. Είμαι η Ραφαέλα Νικολούλη, εδώ στον 89 Rainbow. Μαζί θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 2 με πολύ πολύ αληθινή μουσική και λίγο σουσού. Φυσικά στη συντροφιά μας και σήμερα η Telekom. Πάμε να ξεκινήσουμε με I'll Meet You at Midnight, Smokey, εδώ στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Τριτούλα, 29 του Σεπτέμβρη. Και αυτό που δεν θέλω ποτέ να ξεχνάτε είναι ότι πλέον η καθημερινότητά μας έχει πιο πολύ ματζέντα. Γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές, όπως περπατάτε γύρω-τριγύρω, θα έχετε δει ήδη τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ, πλέον το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Ενώ στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση, βέβαια, θα βρούμε τους ίδιους ανθρώπους να μας καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα ημέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, για εμένα, για όλους μας, όπου και αν βρεθούμε και με όποιον τρόπο και αν θελήσουμε να συνδεθούμε. Μάθε και εσύ περισσότερα στο telekom.gr και φυσικά σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr. Συνεχίζουμε με Are You Gonna Go My Way, Lenny Kravitz, αυτό το αγόρι, το ματζέντα, το αισθησιακό, το ερωτικό, εδώ, στον 89 Rainbow.

στο σουσού της ημέρας για αυτή την πρώτη μας ώρα. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς δεν το έχετε ήδη δει και δεν το έχετε ήδη μάθει, αλλά ο Νταμιάνο, ο frontman των Måneskin, τουλάχιστον όπως εμείς το γνωρίσαμε, είναι πλέον εκτός αγοράς, εκτός διαθεσιμότητας, κορίτσια, καθώς είπε το μεγάλο I do στην Τοσκάνη στις 24 Σεπτεμβρίου με την εκλεκτή της καρδιάς του, την Dove Cameron, μια γνωστή ηθοποιό. Ο γάμος έγινε σε μια πάρα πολύ στενή τελετή με μόλις 30 συγγενείς και φίλους. Ένας πολιτικός γάμος, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό Παλάτσο Ντε Πριόρι. Ελπίζω να το λέω σωστά. Το πιο ενδιαφέρον σχόλιο μου το έστειλε η φίλη μου Γεωργία σχετικά με αυτό, η οποία μου είπε: βέβαια, όλοι ωραίοι και όλα τα καλά παιδιά, μια περιστέρα παντρεύονται. Πάμε να συνεχίσουμε με Άμπρα Κατάμπρα, Steve Miller Band, εδώ, στον 89 Rainbow.

Ξέρετε, στην αρχαιότητα οι άνθρωποι είχαν βρει τρόπους να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη, προκειμένου να μιλήσουν και να επικοινωνήσουν με κάποιον που τους λείπει. Επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες. Πολύ αργότερα ήρθε το τηλέφωνο, πολύ αργότερα ήρθε το ίντερνετ. Ακόμα και εμείς αυτή τη στιγμή συνδεόμαστε και επικοινωνούμε μέσω του ραδιοφώνου. Η αλήθεια είναι ότι έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση είναι αυτή που δεν άλλαξε ποτέ στον άνθρωπο. Και φυσικά η Telekom είναι εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και φυσικά ανήκει σε όλους μας. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr. Πάμε να συνεχίσουμε με Believer, Imagine Dragons, εδώ, στον 89 Rainbow.

0: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λιπάοντο του σύμπαντος, καλημέρα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει σήμερα εκεί έξω στον κόσμο. Ας το πάρουμε για αρχή από τα οικονομικά του δικού μας κόσμου, καθώς πλησιάζει η εποχή της θέρμανσης και τα μέτρα της λεγόμενης στήριξης θα έρθουν μαθαίνω σε δύο δόσεις. Πρώτα πετρέλαιο θέρμανσης με απευθείας επιδότηση στην Αγγλία και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ενώ παράλληλα θα υπάρξει παρέμβαση και στο πετρέλαιο κίνησης, αύριο θα έχουμε κάποια νέα από το Υπουργικό. Σε κάτι που δεν είχε ποτέ η πόλη μας και κάνει πρεμιέρα αύριο, πάμε τώρα, τετράωρη στάση εργασίας από τους εργαζόμενους στο μετρό έχουμε λοιπόν, μία το μεσημέρι με πέντε το απόγευμα, αύριο επαναλαμβάνω, λόγω απόλυσης εργαζόμενου από τη διοίκηση. Πολύ θα ήθελα να είχε επικαιρότητα μόνο όμορφα πράγματα, αγάπες και λουλούδια, δυστυχώς όμως πάλι βόμβες φέρνει, καθώς χθες ήταν άλλη μια δύσκολη μέρα για το Κίεβο, που δέχτηκε νέο κύμα επιθέσεων με απολογισμό ένα νεκρό και δεκάδες τραυματίες. Από λίγο πιο κοντά μας, να εδώ από την Κωνσταντινούπολη, η επόμενη είδηση που θύμα είχε τις ελευθερίες και πάλι, καθώς ο 32χρονος stand-up comedian Ντενίς Γιοκτάς καταδικάστηκε από δικαστήριο σε φυλάκιση 19 μηνών για εξύβριση του Ερντογάν, καθώς τον αποκάλεσε δικτάτορα. Πάμε τέλος στην είδηση από την κατηγορία και είχα μια φαγούρα, πάλι Σύση Χριστίδου έχουμε σήμερα, καθώς δυνάμωσε από χθες και άλλο η σχέση της μαθαίνω με τον σύντροφό της Στέφανο, μιας και σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της έστειλε ανθοδέσμη για την πρεμιέρα της και αυτή την έδειξε περήφανα στην εκπομπή της «Άχου τα μωρέ». Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μια προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Πήρα 10! Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
4: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastois.gr.
5: 89 Rainbow.
6: Πώς είπατε?
7: Κρύο! Ας γελάς!

0: Αυξημένη ταχύτητα κάδου και ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care.
1: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
2: 12 η ώρα έχει δείξει το ρολόι, κάπως έτσι μεσημέρια σε χωριανή μου. Είμαι η Ραφέλα Νικολούλη, είστε συντονισμένοι στον 89 Rainbow και μαζί θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 2. Θα ακούσουμε αληθινή μουσική, πολύ αληθινή μουσική. Θα κάνουμε και λίγο σισού. Προς το παρόν, πάμε να ακούσουμε Electricity, OMD, εδώ, στον 89 Rainbow.

0: London, εδώ στον 89 Rainbow, και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάς ότι τώρα η σύνδεσή μας έχει αποκτήσει παγκόσμια δύναμη. Η Telecom έχει φέρει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και μας έχει δώσει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά μας. Με ένα όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες και εσύ τώρα στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Προς το παρόν πάμε να συνεχίσουμε μια βουτιά στην Κλειδαρότρυπα στο Rainbow Morning Show. Πάμε να δούμε εκεί τι κάνουν αυτά τα τρία παιδιά το πρωί και συνεχίζουμε σε πολύ λίγο μαζί με αληθινή μουσική.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Λοιπόν, σήμερα θα είναι λίγο K-pop, που είναι και της μόδας.
3: Α, πάμε Κορέα.
4: Ναι, ναι,
3: Κορέα.
4: Πάμε.
2: Νότια Κορέα, λοιπόν. Κορέα. Ένα. Στη Νότια Κορέα υπάρχουν προγράμματα όπου άνθρωποι συμμετέχουν εθελοντικά σε εικονικές κηδείες για να επανεκτιμήσουν τη ζωή τους.
3: Παιδιά, οι άνθρωποι είναι πανέξυπνοι.
4: Οι άνθρωποι είναι παλαβοί.
2: Δύο. Επίσης, στην Νότια Κορέα υπάρχουν υπηρεσίες που βοηθούν ανθρώπους να εξαφανιστούν για λίγες μέρες από οικογένεια, δουλειά και κινητά.
3: Πού γραφόμαστε? Και μετά πηγαίνει η Αγγελική Νικολούλη.
2: Τρία. Πάλι στην Νότια Κορέα, οι εταιρείες με πάνω από 100 εργαζόμενους υποχρεούνται να διαθέτουν ειδικό δωμάτιο αποφόρτισης για εργαζόμενους που βιώνουν έντονο εργασιακό στρες.
4: Θα ζητήσω κι εγώ από τον κύριο Μπάμπη ένα τέτοιο δωμάτιο.
3: Τι κάνουν όμως στο συγκεκριμένο δωμάτιο?
4: Τα σπάνε.
2: Δεν θες να ξέρεις.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
7: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
1: 89 Rainbow.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ.
14: Yeah.
13: Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
15: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο είναι λίγο παρεξηγημένο, γιατί αν το ακούσεις επιφανειακά μοιάζει σχεδόν να εξυμνεί τις καταχρήσεις, ενώ στην πραγματικότητα είναι απλώς ένα πάρα πολύ ειρωνικό τραγούδι το οποίο περιγράφει πόσο εύκολα μια εξάρτηση μπορεί να γίνει απάντηση για τα πάντα. Fun fact, το κομμάτι δεν είναι καν του Eric Clapton, το έγραψε και το ηχογράφησε πρώτος ο JJ Cale το 1976, πριν ο Clapton το κάνει παγκόσμια γνωστό και μεγάλη επιτυχία.

Αυτή η φυσαρμόνικα θα είναι ένα συνέστημα χαρμολύπης μόνο σε μένα. Είμαι μόνη μου. Βέβαια, ξέρω τρόπο να φτιάξω τη διάθεσή μου, καθώς πλέον η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες για τη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε και εσύ την εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Πάμε να συνεχίσουμε με Καμαντάν, Duran Duran, εδώ, στον 89 Rainbow.

0: Η Nivea Cream γιορτάζει 100 χρόνια φροντίδας και ο 89 Rainbow γιορτάζει μαζί της. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι δίνουμε ραντεβού στην πλατεία Αριστοτέλους για μια ξεχωριστή επαιτειακή εμπειρία. Ο 89 Rainbow θα είναι εκεί και θα εκπέμπει ζωντανά. Ενώ η Nivea Cream σε προσκαλεί να ανακαλύψεις την ιστορία και τις 100 χρήσεις της ευληματικής κρέμας. Να πάρεις μέρος στο Interactive Digital Game και να διεκδικήσεις μοναδικά δώρα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί στην πλατεία Αριστοτέλους. 89 Rainbow και Nivea Cream. Μαζί για 100 χρόνια φροντίδας.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

0: ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Και κάπως έτσι το ρολόι έχει δείξει μία. Πάμε για την τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής μας. Είμαι η Ραφαέλα Νικολούλη. Είσαι συντονισμένος στον 89 Rainbow και μαζί θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 2 με αληθινή μουσική και λίγο σισού. Πάμε να συνεχίσουμε με We Are the Champions. Queen.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Θέλω πάρα πολύ να τραγουδήσω, αλλά σας λυπάμαι και δεν θα το κάνω. Ωστόσο, έρχομαι και πάλι με πάρα πολύ ωραία νέα. Οπότε βγάλετε τα καλλιτάρια σας να σημειώσουμε παρέα, καθώς το Σάββατο 3 του Οκτωβρίου, 89 Rainbow δίνει ραντεβού στην πλατεία Αριστοτέλους, στο κέντρο της πόλης, μαζί με όλους εσάς. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι θα είμαστε εκεί. Θα εκπέμπουμε ζωντανά, γιορτάζοντας μαζί με την Ιβέα Cream τα 100 χρόνια της εμβληματικής της κρέμας. Φυσικά, εκεί η Ιβέα έχει ετοιμάσει για όλους εσάς το κοινό μια ξεχωριστή επαιτειακή εμπειρία με interactive digital game και φυσικά μοναδικά δώρα. Ραντεβού που σίγουρα δεν θέλεις να χάσεις. Εμείς θα είμαστε όλοι εκεί. Να είστε και εσείς όλοι εκεί. Σας περιμένουμε για να περάσουμε όμορφα.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
2: Λογαριασμοί.
1: Υγεία.
2: Σούπερ μάρκετ.
1: Υγεία. Meeting.
2: Λογαριασμοί. Συνεργείο.
1: Υγεία.
2: Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
5: Euphoria!
4: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: 89 Rainbow. Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
8: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
8: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
9: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
10: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Και πάμε τώρα να σας συγκινήσω, καθώς ένα βίντεο που έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες δύο μέρες από την Κυριακή και αφορά έναν ηλικιωμένο κύριο, ο οποίος τερμάτισε τα αρβανίτια, τον αγώνα δρόμου, και τον ρωτάνε στο τέλος τον τερματισμό τι ήταν αυτό που σας έδωσε δύναμη για να τερματίσετε. Και φυσικά λέει: σε όλη τη διαδρομή σκεφτόμουν τη γυναίκα μου, η οποία έχει φύγει από τη ζωή εδώ και 6 μήνες ακριβώς. Ήτανε από τα καλύτερα κορίτσια του κόσμου, την αγαπούσα και θα την αγαπώ για πάντα. Ηλικία λοιπόν δεν έχει σημασία. Κάποια πράγματα είναι αυτά που σου δίνουν τη δύναμη που χρειάζεσαι όταν τη χρειάζεσαι, και η αληθινή αγάπη είναι ένα από αυτά, θα πω εγώ και θα συμπληρώσω. Πάμε λίγο να σας ανεβάσω, γιατί νομίζω ότι σας έριξα. I love rock and roll, Joan Jett, εδώ στον 89 Rainbow.

σε την όμορφη Τρίτη 29 του Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη. Και όταν λέμε ότι η Θεσσαλονίκη είναι αφετηρία για τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου, κάπως το εννοούμε, έτσι. Και αυτό εννοείται το χρωστάμε στην Aegean, η οποία μας συνδέει απευθείας με 41 παρακαλώ μοναδικούς προορισμούς. Από κοσμοπολίτικες πρωτεύουσες μέχρι κρυμμένους παραδείσους, υπάρχουν επιλογές, παιδιά, για όλα τα γούστα και φυσικά για όλα τα ταξιδιωτικά ενδιαφέροντα. Μπορείς να μπεις και εσύ στο aegeanair.com ή στο Aegean App να διαλέξεις τον επόμενο σταθμό σου και να ετοιμάσεις όσον ούπο την βαλίτσα σου. Το επόμενο ταξίδι σου εννοείται σε καλή και σε περιμένει. Εγώ δυστυχώς δεν έχω ετοιμάσει ακόμα κάποια βαλίτσα καθότι Τρίτη, αλλά δεν ξέρετε, κανένα Σαββατοκύριακο μπορεί να την κάνω την τσαχπινιά μου. Προς το παρόν αποχωρώ για να έρθει Θοδωρής Κρουτσελάκης 2 με 5, 5 με 8 Νίκος Μπογιατζής, 8 με 10 Θανάσης Μωραΐτης εδώ στο ανανεωμένο πρόγραμμα του 89 Rainbow. Καλή συνέχεια, τα λέμε αύριο, ραντεβού την ίδια ώρα, 11 η ώρα, φιλιά πολλά!

0: αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπά όντα του σύμπαντος, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Άντωνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Τα καύσιμα και οι τιμές τους που καίνε περισσότερο από τα ίδια απασχολούν και τη χώρα μας αλλά και όλη την Ευρώπη, από όπου αναμένονται πρωτοβουλίες στο επόμενο διάστημα. Το δικό μας βλέμμα είναι στραμμένο αρχικά στο αυριανό Υπουργικό, όπου θα ανακοινωθεί, μαθαίνω, επιδότηση άνω των 15 λεπτών για τον ντίζελ κίνησης. Σε κάτι που δεν είχε ποτέ η πόλη μας, η Θεσσαλονίκη, και κάνει πρεμιέρα αύριο, πάμε τώρα. Τετράωρη στάση εργασίας από τους εργαζόμενους στο μετρό έχουμε λοιπόν, μία το μεσημέρι με 5 το απόγευμα, αύριο επαναλαμβάνω, λόγω απόλυσης εργαζόμενου από τη διοίκηση. Στα της Μέσης Ανατολής τώρα, δημοσίευμα του Άξιος ανέφερε πως ο Τραμπ προσέφερε στο Ιράν άρση των κυρώσεων σε βάρος του και ξεπάγωμα κεφαλαίων με αντάλλαγμα το πυρηνικό του πρόγραμμα. Έξαλλος, ο Τραμπ λέει ότι δεν είπε ποτέ κάτι τέτοιο και ζητά ανάκληση του δημοσιεύματος. Από την Κωνσταντινούπολη, επόμενη είδηση, που θύμα είχε τις ελευθερίες και πάλι, καθώς ο 32χρονος stand-up comedian Ντενίς Γιοκτάς καταδικάστηκε από δικαστήριο σε φυλάκιση 19 μηνών για εξύβριση του Ερντογάν, καθώς τον αποκάλεσε δικτάτορα. Και από την κατηγορία ειδήσεων, και είχα μια φαγούρα τέλος, στη Σύφνο θα πάμε, αδερφές μου, στη Σύφνο, από όπου η Πινελόπη Πλάκα, αλήθεια σας λέω, δεν ξέρω ποια είναι, δημοσίευσε φώτο με μαύρο μπικίνι δίπλα στη θάλασσα, αποχαιρετώντας το καλοκαίρι, λέει. Και του χρόνου με υγεία, παιδιά. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνετε.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr. In the nighttime.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Πήρα 10!
4: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα?
3: Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
5: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
6: 89 Rainbow. Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση

Κόλα Λότα Λαμ στο μεσημέρι της Τρίτης. Συντονισμένοι όπως πάντα στον 89 Rainbow, ο Θοδωρής Κουτσαλάκης μαζί σας. Σήμερα γιορτάζει ο Κυριάκος, χρόνια πολλά. Ενώ είναι και παγκόσμια ναυτική μέρα η σημερινή. Αυτή την ώρα στην πόλη το θερμόμετρο δείχνει 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο. Η σχετική υγρασία είναι στο 40%. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6943-808089. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, θυμίζω ότι μας βρίσκετε και στα social, σε Instagram και Facebook. Μην ξεχνάτε να κάνετε και ένα follow και να μας έχετε στο feed σας. Ενώ μπορείτε να μας ακούτε και online στο 89rainbow.gr. Αμέσως τώρα παίζω Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Ακούγονται νέα ρέιμπο, αυτή ήταν η Deep Purple. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης στο μικρόφωνο. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Λίγο καλησπέρα, θα παίξω σε λίγο Καζερόζης. Γεια σου Τανιά. Sold out τελικά τα παιχνίδια της Εθνικής στην Τούμπα την Πέμπτη και την Κυριακή με Ολλανδία και Γερμανία αντίστοιχα. Τα μαγικά χαρτάκια έγιναν ανάρπαστα από τις πρώτες ώρες, ενώ η λίστα αναμονής αριθμούσε 100.000 φιλάθλους. Όποια και αν είναι τα αποτελέσματα των δύο αγώνων, η αλήθεια είναι ότι η αρχή ήταν εκρηκτική. Μαζί μου και αυτό το μεσημέρι Νόβα, σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέος. Αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Ενώ αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, τότε μπορείτε να επιλέξετε την υπηρεσία Call Me Back, την οποία θα βρείτε στο Nova App, και με το πάτημα ενός κουμπιού θα σας καλέσει ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τώρα, όσον αφορά για επίσκεψη τεχνικού, αυτή, αν είναι απαραίτητη, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μόλις επιστρέψω, θα είναι ώρα για White Snake. Μείνετε εδώ.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Η σημερινή αναλογική αποστολή θέλει λίγο θάρρος.
3: Ωχ, τι θα κάνουμε πάλι.
2: Σήμερα, αύριο, ξέρω εγώ μεθαύριο, όταν είναι να παραγγείλετε φαγητό ή καφέ, πάρτε τηλέφωνο στο μαγαζί. Όχι παραγγελία με εφαρμογή.
3: Όλο ακραία πράγματα μας βάζεις. Να μιλήσουμε με άνθρωπο δηλαδή. Τώρα να δώσουμε παραγγελία. Ένα γύρο πίτα με απόλα.
2: Ναι, με κανονικό άνθρωπο.
3: Και τυροκαυτερή.
2: Καλημέρα. Και όχι, η παραγγελία σας βρίσκεται στο στάδιο προετοιμασίας.
3: Και αν αυτός είναι αγενής ή αν έχει όρεξη για κουβέντα ή αν καταλάβει λάθος.
2: Ακόμα καλύτερα, θα είναι ένα εξτραδάκι θέμα. Μια ψηφίδα ζωής μέσα στην ημέρα, Μαρία.
3: Αχ, πόσο ποιητικό.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
1: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care 89 Rainbow.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

Dan Wilson και Breathless, στα 89 Rainbow, ο Θοδωρής Κουτσαλάκης μαζί σας. Τι φάση με το μετρό από τότε που άνοιξε η γραμμή της Καλαμαριάς? Οι σταθμοί Νέα Ελβετία και Βουλγαρία έχουν χρόνο αναμονής από τα 3 λεπτά που ήταν στην αρχή, 11. Δηλαδή κατεβαίνεις, βλέπεις χρόνο αναμονής, ανεβαίνεις, πας στάσιο ΑΣΤ και παίρνεις λεωφορείο. Να μην πω για το συνωστισμό. Μου θύμισε εποχές 90's μεσημέρια που επέστρεφες από κέντρο με το 3 ή το 5 και δεν χωρούσε καρφίτσα. Όπως έμπαινες, έτσι έβγαινες. Ακούνητος. Μήπως να το βλέπαμε λίγο, ε?

Αληθινή μουσική και αυτό το μεσημέρι στο τα νέα Rainbow. Ακούσαμε Alan Parsons Project και Eye in the Sky. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι στην Ιαπωνία αυτές τις μέρες για το 500 Japan Open. Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεκίνησε την προσπάθειά του με νίκη απέναντι στο Yoshihito Nishioka. Σήμερα νωρίς το πρωί αντιμετώπισε το Ρίνκι Χιτζικάτα στον δεύτερο και τελευταίο προκριματικό γύρο του Japan Open. Από που πέρασε νικηφόρα με 2-0 σετ. Οπότε παίρνει και το εισιτήριο για το κυρίως ταμπλό για το τουρνουά στο Τόκιο. Ας ελπίσουμε ότι θα αλλάξει πλέον αυτή η τύχη του παιδιού. Τέλος πάντων, να πάει λίγο καλύτερα. Είμαι ο Θοδωρής Κουτσαλάκης και μαζί μου είναι και η Νόβα. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμη, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Αμέσως τώρα, στο νέο Rainbow, οι Guns N' Roses και το Don't Cry. Δυναμώστε ένταση.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: 89 Rainbow. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Μεσημέρι Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2026. Η ώρα είναι 3. Είστε συντονισμένοι στο 89 Rainbow. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης πάντα στο μικρόφωνο. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή στους 24 βαθμούς Κελσίου. Εδώ και αυτήν την ώρα με αγαπημένες επιτυχίες από Cranberries, Billy Idol και Hooters. Ενώ αμέσως τώρα η ζήτηση.

Billy Idol Sweet 16. Θοδωρής Κουζαλάκης στο μικρόφωνο. Ο Ντανέα Rainbow, φαντάζομαι έχετε παρατηρήσει το νέο trend με τα παγούρια για το νερό που κυκλοφορούν το τελευταίο καιρό. Μιλάμε για αυτά στο μέγεθος θερμοσύφωνα, με το καλαμάκι από πάνω, που συνήθως κουβαλάει το ωραίο φύλλο. Οι ειδικοί έρχονται να κρούσουν τον κόδωνα του κινδύνου, γιατί πολλοί είναι οι χρήστες που δεν φροντίζουν για τον καθαρισμό τους. Και αυτό επειδή θεωρούν ότι λόγω του νερού είναι πάντα καθαρά. Το αντίθετο λένε, και μάλιστα τονίζουν ότι θα πρέπει να πλέονται καθημερινά και να στεγνώνουν πριν ξαναχρησιμοποιηθούν. Γι' αυτό μην ξεχνιέστε, τα μικρόβια και η μούχλα παραμονεύουν. Τώρα στο 89 Rainbow.

0: Marillion και Kelly στο Μουτανέα Rainbow. Θοδωρή που σα αλέξει μικρόφωνο. Έχω την εντύπωση πω κάτι δεν πάει καλά με εμά Έλληνε. Ρεκόρ πωλήσεων μαθαίνω από Ferrari καταγράφεται φέτο στην Ελλάδα. Και δεν μιλάμε για τίποτα μοντέλα δεκαετία, αλλά για την Purosangue που τιμάται κοντά στο εκατομμύριο, την Roma, αλλά και την Dodici Cylindri σε απλέ αλλά και Spider εκδόσει. Φτώχεια καταραμένη δηλαδή. Πάλι καλά, μαζί μου είναι η Nova. Είσαι στην Nova, κερδίζει 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφτείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε το Παντού App και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Επιστρέφω σε λίγο, αμέσως μετά το break, με Hooters. Μην φύγετε.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
6: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastois.gr.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: 89 Rainbow.
10: Ο Κοτσόβολος στη Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr. Hey!

People are strange. Εμένα μου λες Θοδωρής Κρυσαλάκης με τα νέα Rainbow. Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του τρίτου κύκλου της δημοφιλίου σειράς Landman. Ο σχεδιασμός ήταν για την προηγούμενη άνοιξη, όμως το πρόγραμμα άλλαξε αρκετές φορές λόγω του απαιτητικού προγράμματος του Billy Bob Thornton που πρωτοεγνωστεί, αλλά και των υψηλών θερμοκρασιών στο Τέξας. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα το δούμε να κάνει πρεμιέρα τη συνηθισμένη περίοδο του Νοεμβρίου δηλαδή, αλλά αρκετά αργότερα. Το cast παραμένει ίδιο, με Demi Moore, Άντι Γκαρσία, Άλι Λάρτερ και Σαμ Έλιοτ, ενώ αναμένεται και ο Μάικλ Κέλλι να μπει στη σειρά ως ένας ακόμη μεγιστάνας του πετρελαίου. Είμαι περίεργος να δω κατά πόσο θα θυχθεί και το θέμα του πολέμου, αλλά και της αύξησης της τιμής των καυσίμων στην τρίτη σεζόν. Στο παρελθόν είχε γίνει αναφορά για την πράσινη ενέργεια και τα παιχνίδια που παίζονται γενικά γύρω από το καύσιμα. Είναι από τις σειρές που αξίζει να τις δείτε.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Από τα νέα Rainbow και Bed of Nails, Alice Cooper. Εσείς πόσο χρόνο χρειάζεστε για να χάσετε την υπομονή σας? Εννοείται πως έχει να κάνει ανάλογα με την παρίσταση. Από ό,τι βλέπω, ο μέσος άνθρωπος αρχίζει να εκνευρίζεται περίπου στα 5 δευτερόλεπτα, περιμένοντας να ανοίξει μια ιστοσελίδα. Από 5 έως 15 λεπτά όταν περιμένει απάντηση σε μήνυμα, και από 30 έως 60 λεπτά όταν περιμένει φαγητό delivery. Με αυτό το τελευταίο δεν παίζουμε, παιδιά. Να το ξέρετε. Είμαι ο Θοδωρής Κουτσαλάκης και μαζί μου είναι και η Νόβα. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες? Ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Αμέσως τώρα, στον 89 Rainbow, έρχονται οι Bon Jovi. Σε λίγο όμως έρχεται και ο Αντώνης Λαβογελάκης. Γι' αυτό να μείνετε εδώ.

0: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λιπάοντα του σύμπαντος, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει σήμερα εκεί έξω στον κόσμο. Ας το πάρουμε για αρχή από τα οικονομικά του δικού μας κόσμου, καθώς πλησιάζει η εποχή της θέρμανσης και τα μέτρα της λεγόμενης στήριξης θα έρθουν μαθαίνω σε δύο δόσεις. Πρώτα πετρέλαιο θέρμανσης με απευθείας επιδότηση στην Αγγλία και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ενώ παράλληλα θα υπάρξει παρέμβαση και στο πετρέλαιο κίνησης, αύριο θα έχουμε κάποια νέα από το Υπουργικό. Σε κάτι που δεν είχε ποτέ η πόλη μας και κάνει πρεμιέρα αύριο, πάμε τώρα, τετράωρη στάση εργασίας από τους εργαζόμενους στο μετρό έχουμε λοιπόν, μία το μεσημέρι με πέντε το απόγευμα, αύριο επαναλαμβάνω, λόγω απόλυσης εργαζόμενου από τη διοίκηση. Πολύ θα ήθελα να είχε επικαιρότητα μόνο όμορφα πράγματα, αγάπες και λουλούδια, δυστυχώς όμως πάλι βόμβες φέρνει, καθώς χθες ήταν άλλη μια δύσκολη μέρα για το Κίεβο, που δέχτηκε νέο κύμα επιθέσεων με απολογισμό ένα νεκρό και δεκάδες τραυματίες. Από λίγο πιο κοντά μας, να εδώ από την Κωνσταντινούπολη, η επόμενη είδηση που θύμα είχε τις ελευθερίες και πάλι, καθώς ο 32χρονος stand-up comedian Ντενίς Γιοκτάς καταδικάστηκε από δικαστήριο σε φυλάκιση 19 μηνών για εξύβριση του Ερντογάν καθώς τον αποκάλεσε δικτάτορα. Πάμε τέλος στην είδηση από την κατηγορία και είχα μια φαγούρα. Πάλι Σύση Χριστίδου έχουμε σήμερα, καθώς δυνάμωσε από χθες και άλλο η σχέση της μαθαίνω με τον σύντροφό της Στέφανο, μιας και σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της έστειλε ανθοδέσμη για την πρεμιέρα της και αυτή την έδειξε περήφανα στην εκπομπή της. Άκου τα μωρέ. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
4: 89 Rainbow.
5: Sigi Student Hot Takes.
6: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
10: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
11: Όταν είναι Rainbow, η ώρα είναι 4. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης πάντα στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Μεσημέρι Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου. Αν ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, δυναμώστε την ένταση γιατί σας έχω τα καλύτερα και για την τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Αν θέλετε πάλι να επικοινωνήσετε μαζί μου, στέλνετε μήνυμα μέσω Viber στο 6943-8889, ενώ μας βρίσκεται και στα social, σε Insta και Facebook, αλλά και στο 89rainbow.gr. Σε λίγο αγαπημένες επιτυχίες από Mando Diao, Joe Cocker και Coldplay. Τώρα πίσω στο 1969 με νούμερο 1 επιτυχία από τους Beatles.

Στο μετά νέα Rainbow Genesis και το That's All. Θοδωρής Φυσαλάκης εδώ στις 5. Θερμοκρασία στην πόλη αυτή την ώρα στους 23 βαθμούς Κελσίου. Συνέφιασε λίγο έξω, Με κίνηση στην πόλη, ειδικά στην είσοδο του περιφερειακού από Μουδανιών και μέχρι τη δεύτερη στροφή πανοράματος. Από τα εντατικά είναι πολύ πιο χαλαρά τα πράγματα αυτή την ώρα, ελαφρώς μπροστά από το 424. Εννοείται πως συνεχίζονται οι εργασίες στην Εγνατία οδό στη Σύνδο. Οπλιστείτε με υπομονή όσοι έρχεστε Θεσσαλονίκη, ο Μάλγαρα. Μέσα στην πόλη τα πράγματα είναι σχετικά χαλαρά όμως. Εγνατία, Τσιμισκή, Νίκης, πολύ cool. Μεγάλη ροή έχουμε στην Ανατολική είσοδο από τη Νέα Ελβετία και πάει μέχρι Μαρτίου. Νομίζω από τις λίγες μέρες που πάει τόσο καλά το πράγμα.

0: Τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: κομβικό σημείο στην καριέρα του Gary Moore αυτό το άλμπουμ Still Got The Blues, από εκεί και το ομώνυμο. Και στο 1990 ήταν η εποχή που από το hard rock ο Ιρλανδός καλλιτέχνης το γύρισε στο Electric Blues. Θοδωρής Κουφτζαλάκης στον 89 Rainbow. Καλησπέρα στο Μαράκι. Πολλά φιλιά στη Ματίνα. Ευχαριστώ για τα μηνύματα. 89 Rainbow, θυμίζω ότι γιορτάζει μαζί με την Nivea Cream τα 100 χρόνια της εμβληματικής κρέμας το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Θα είμαστε ζωντανά στην πλατεία Αριστοτέλους. Εκεί η Nivea Cream σε περιμένει με τη δική της ξεχωριστή επαιτειακή εμπειρία, interactive digital game και μοναδικά δώρα από την Nivea. Μην το χάσεις. Θα επιστρέψω αμέσως μετά το break με ένα ακόμη αγαπημένο τραγούδι από τους Red Hot Chili Peppers. Να είστε εδώ.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Υπάρχει λοιπόν ένα ποσοστό που κυκλοφορεί και λέει ότι το 61% των ζευγαριών έχει προσποιηθεί κάποια στιγμή ότι ενδιαφέρεται για μια συζήτηση με τον την σύντροφό του και το παραδέχεται κιόλας.
3: Ανήκω σε αυτή την κατηγορία.
2: Κοίτα, μου φαίνεται χαμηλό το ποσοστό, το 61%.
3: Το παραδέχονται. Γιατί αυτοί που το κάνουν πιστεύω ότι είναι 85%.
2: Ναι, γιατί συγγνώμη τώρα, όταν ο άλλος σου μιλάει για offside, για τσιμούχες, ναι, για ρελαντί, για φανταρικά, μας ενδιαφέρει.
3: Όχι.
2: Ναι. Όταν εμείς μιλάμε για κονσίλερ,
3: ναι,
2: eyeliner,
3: ναι,
2: απορρυπαντικά, ψευτοακρόαση λέγεται αυτό, έτσι.
3: Ψευτοακρόαση. Σας καταλαβαίνουμε ψευτοακροατές, να ξέρετε.
1: Rainbow Morning Show, 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
5: Λογαριασμοί.
4: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ.
5: Λογαριασμοί.
4: Συνεργείο.
5: Καθαιρικά.
4: Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: 89 Rainbow.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ.
9: Yeah.
8: Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
10: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

στα 20 πριν τις 5, τελική ευθεία για σήμερα. Αλλάζουν από την 1η Οκτωβρίου και ως τις 31 Μαρτίου οι ώρες κοινής ησυχίας. Σύμφωνα λοιπόν με το χειμερινό ωράριο, οι ώρες αυτές είναι το μεσημέρι 3.30 με 5.30 και το βράδυ 10 με 7.30 το πρωί. Τώρα, κατά πόσο αυτό τηρείται είναι ένα θέμα, ειδικά αν ζει στο κέντρο της πόλης. Αυτό που απαγορεύεται είναι οι θορυβώδεις εργασίες, η μουσική σε υψηλή ένταση, οι φωνές και άλλες δραστηριότητες που ενοχλούν τους περίοικους. Οι περιορισμοί ισχύουν σε δρόμους, πλατείες και άλλους δημόσιους χώρους. Προσοχή απαιτείται επίσης στις φορτοεκφορτώσεις και στη χρήση σιρήνων ή ηχητικών συστημάτων χωρίς λόγο έκτακτης ανάγκης. Ενώ και οι ιδιοκτήτες κατοικιδίων πρέπει να φροντίζουν ώστε τα ζώα τους να μην διαταράζουν την ησυχία της γειτονιάς. Νομίζω στα λόγια είμαστε καλοί.

Another Brick in the Wall στον 89 Rainbow. Όταν λέμε ότι η Θεσσαλονίκη γίνεται η αφετηρία για τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου, το εννοούμε. Και αυτό φυσικά το χρωστάμε στην Aegean που μας συνδέει απευθείας με 41 μοναδικούς προορισμούς. Από κοσμοπολίτικες πρωτεύουσες μέχρι κρυμμένους παραδείσους, έχει επιλογές για όλα τα γούστα και ταξιδιωτικά ενδιαφέροντα. Μπες στο aegeanair.com ή στο Aegean App, διάλεξε τον επόμενο σταθμό σου και ετοίμασε βαλίτσα. Το επόμενο ταξίδι σου σε καλή. Αυτό ήταν για σήμερα. Από τις 2 ήμασταν παρέα. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης στο μικρόφωνο του 89 Rainbow για 3 ώρες, στο μεσημέρι της 3ης 29 Σεπτεμβρίου. Ελπίζω να πέρασετε καλά. Σε λίγο ο Νίκος Μπογιατζής έρχεται στην παρέα σας για το επόμενο τρίωρο. Στις 8 φυσικά ο Θανάσης Μωραίτης για να κλείσει όμορφα η βραδιά. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα. Έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Σας αφήνω με Cure και Boys Don't Cry. Πολλά φιλιά.

0: Cream γιορτάζει 100 χρόνια φροντίδας και ο 89 Rainbow γιορτάζει μαζί της. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι δίνουμε ραντεβού στην πλατεία Αριστοτέλους για μια ξεχωριστή επαιτειακή εμπειρία. Ο 89 Rainbow θα είναι εκεί και θα εκπέμπει ζωντανά. Ενώ η Nivea Cream σε προσκαλεί να ανακαλύψεις την ιστορία και τις 100 χρήσεις της ευληματικής κρέμας. Να πάρεις μέρος στο Interactive Digital Game και να διεκδικήσεις μοναδικά δώρα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί στην πλατεία Αριστοτέλους. 89 Rainbow και Nivea Cream. Μαζί για 100 χρόνια φροντίδας.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: 89 Rainbow.
6: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
5: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
7: Πώς είπατε? Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
8: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
10: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τρίτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Προχωράμε και σήμερα μαζί 3 ώρες ζωντανά με τα καλύτερα. Σε λίγο θα φέρω Mystify και In Excess, όπως και διαγωνισμό μέσα στην εκπομπή, OK? Πρώτα, η Evanescence. Καλώς ήρθατε.

Το Release Athens Festival ανακοίνωσε νέο χώρο που θα γίνονται οι συναυλίες του, το Μαρκόπουλο Complex, στο Μαρκόπουλο Αττικής, στο χώρο των Ολυμπιακών Ακινήτων, και ανακοινώθηκε το πρώτο όνομα για το καλοκαίρι του 27, Παρασκευή 25 Ιουνίου, η Neighborhood. Θα είναι από ό,τι φαίνεται και το 27 πλούσιο σε συναυλίες με μεγάλα ονόματα. Μέχρι τότε βέβαια έχουμε και εδώ στη Θεσσαλονίκη σημαντικά ονόματα. Σιγά σιγά, ένα προς ένα, θα τα παίρνουμε με τη σειρά, θα τα ανακοινώνουμε. Προς το παρόν Sting.

0: Jackie Riley, Every Time We Touch. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο 89 Rainbow δίνει ραντεβού στην πλατεία Αριστοτέλους. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι θα εκπέμπουμε ζωντανά, γιορτάζοντας μαζί με την Nivea Cream τα 100 χρόνια της εμβληματικής κρέμας. Εκεί η Nivea έχει ετοιμάσει για το κοινό μια ξεχωριστή επαιτειακή εμπειρία με interactive digital game και μοναδικά δώρα. Ραντεβού που δεν θες να χάσεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

89 Rainbow με Anastasia Sick and Tired. Λοιπόν, ο Rod Stewart ανακοίνωσε The Final Encore Tour, δηλαδή την τελευταία του περιοδία ever σε Βρετανία και Ευρώπη, από τον Απρίλιο του 27 μέχρι και τον Ιούλιο του 27. Όσοι πρόλαβαν να το δουν στην Ελλάδα, τον είδαν. Maggie May, Rod Stewart τώρα στον 89 Rainbow.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το.

κλασικό από Lynyrd Skynyrd στον 89 Rainbow. Να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση αυτή την ώρα στην πόλη. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο αυτή την ώρα, στην Λεωφόρο Νίκης έχουμε χαμηλές ταχύτητες, λίγο δυτικότερα στην Καρατάσου επίσης. Δυτικά στη Μίκη Θοδωράκη, στο ύψος μεταξύ Πολύχνης και Νεάπολης. Επίσης, στον περιφερειακό, στο ύψος του Παπαγεωργίου με κατεύθυνση τα ανατολικά. Κάποιες καθυστερήσεις και ανατολικά, από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, στην Εθνικής Αντιστάσεως, αλλά και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ύψος της Νέας Ελβετίας. Στη Φιλαδέλφια, Bruce Springsteen, Queen, Radio Gaga στον 89 Rainbow, και σε λίγο επιστρέφω με τη δεύτερη ώρα. Μείνετε μαζί μου.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: 89 Rainbow.
4: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
5: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
6: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Circo Mundial, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία. Στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Πέμπτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Circo Mundial. Προπόληση ticketservices.gr.
7: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τρίτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Πογιατζής. Δεύτερη ώρα, πάντα ζωντανά. Rob Grill, Rock Sugar έρχεται σε λίγο. Πρώτα το The Best από την Tina Turner και σε λίγο τα ξαναλέμε με μουσικά νέα και όχι μόνο.

Chicago, Stay the Night στον 89 Rainbow. Οι U2 ετοιμάζονται, κάνουν πρόβες για τη μελλοντική περιοδία τους. Έρχεται λοιπόν. Βέβαια, προηγείται το άλμπουμ τους, το καινούριο, το Carnaval de Luz. Θυμίζω, η ημερομηνία που κυκλοφορεί η 13η του Νοέμβρη. Ο Larry Mullen Jr. είναι καλύτερα. Δηλώνει ότι θα είναι πολύ ευχαριστημένος αν καταφέρει να κάνει και μία ώρα σετ. Ζεσταίνουν μηχανές YouTube λοιπόν.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Raptured στον 89 Rainbow. Οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά, καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Λοιπόν, σήμερα θα είναι λίγο K-pop, που είναι και της μόδας.
3: Α, πάμε Κορέα.
4: Ναι, ναι,
3: Κορέα.
4: Πάμε.
2: Νότια Κορέα, λοιπόν. Κορέα. Ένα. Στη Νότια Κορέα υπάρχουν προγράμματα όπου άνθρωποι συμμετέχουν εθελοντικά σε εικονικές κηδείες για να επανεκτιμήσουν τη ζωή τους.
3: Παιδιά, οι άνθρωποι είναι πανέξυπνοι.
5: Οι άνθρωποι είναι παλαβοί.
2: Δύο. Επίσης στη Νότια Κορέα υπάρχουν υπηρεσίες που βοηθούν ανθρώπους να εξαφανιστούν για λίγες μέρες από οικογένεια, δουλειά και κινητά.
3: Πού γραφόμαστε? Και μετά πηγαίνει η Αγγελική Νικολούλη.
2: Τρία. Πάλι στη Νότια Κορέα. Οι εταιρείες με πάνω από 100 εργαζόμενους υποχρεούνται να διαθέτουν ειδικό δωμάτιο αποφόρτισης για εργαζόμενους που βιώνουν έντονο εργασιακό στρες.
5: Θα ζητήσω κι εγώ από τον κύριο Μπάμπη ένα τέτοιο δωμάτιο.
3: Τι κάνουν όμως το συγκεκριμένο δωμάτιο?
5: Τα σπάνε.
2: Δεν θες να ξέρεις.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη. Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
7: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Λογαριασμοί. Μίτινγκ. Λογαριασμοί. Συνεργείο. Υγεία. Καθαρικά. Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: 89 Rainbow.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
12: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

89 Rainbow με Beatles. Τα λέγαμε για τον Stevie Wonder που έρχεται με συναυλίες για να γιορτάσει τα 50 του Songs in the Key of Life 50. Τώρα όμως φέρνει KP με 4 ανέκδοτα μέχρι στιγμής τραγούδια από εκείνη την περίοδο. Όμορφες στιγμές για τους φίλους του Stevie Wonder, ο οποίος, το δήλωσε ο ίδιος, δεν θα σταματήσει να δημιουργεί μέχρι το τέλος της ζωής του, γιατί πολύ απλά αυτό μετράει για αυτόν.

89 Rainbow με Donna Summer. Πάμε στην κίνηση. Μικρά προβλήματα ανατολικά στην Ανδριανουπόλεως, επίσης στην Κωνσταντίνου Καραμαλή αυτή την ώρα, από το ύψος της Μπότσαρη μέχρι περίπου και το ύψος της Χαριλάου. Δύο πριν το τέλος αυτής της δεύτερης ώρας, ένα από Αμερική, ένα από Βρετανία, το πρώτο από Lenny Kravitz, American Woman, ενώ σε λίγο μπαίνουμε στην τρίτη ώρα που φέρνει και διαγωνισμό. Μείνετε εδώ.

0: Επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track & Van Expo. Οργάνωση Forum.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
2: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
0: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
0: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: 89 Rainbow. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
0: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

Rainbow στο απόγευμα της Τρίτης. Τρίτη ώρα. Καλησπέρα στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Σε λίγο Πλασίπο, Song to Say Goodbye. Prince, Kiss πρώτα. Αλλά σε λίγα λεπτά ετοιμάζεστε για τον διαγωνισμό της ημέρας, ok?

0: Kiss.
1: Στα FM, στο ίντερνετ και στο app. Ακούς παντού. Αληθινή μουσική. 89 Rainbow.

89 Rainbow με Blondie. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το διαγωνισμό μας. Σας στέλνουμε στο Τσίρκο Μουντιάλ. Το ιστορικό ισπανικό τσίρκο έρχεται στη Θεσσαλονίκη στο πάρκινγκ 3 του Εμπορικού Κέντρου Μακεδονία από 2 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου. Και επειδή τέτοιο θέαμα θέλει παρέα, ο 89 Rainbow σου χαρίζει δύο διπλές προσκλήσεις. Στείλε τώρα τη λέξη τσίρκο στο Viber του 89 Rainbow στο 69 43 80 80 89 69 43 80 80 89 και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις τη μαγεία του Τσίρκο Μουντιάλ από κοντά. Καλή επιτυχία!

0: Bon Jovi, Runaway. 100 χρόνια Nivea Cream και 89 Rainbow θα είναι εκεί για να γιορτάσει μαζί της. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 11 με 2 εκπέμπουμε ζωντανά από την πλατεία Αριστοτέλους. Παράλληλα, η Nivea Cream σε προσκαλεί να ανακαλύψεις την ιστορία και τις 100 χρήσεις της, να πάρεις μέρος στο Interactive Digital Game της και να διεκδικήσεις μοναδικά δώρα.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Θα προτιμούσες να σου πούν μία σκληρή αλήθεια τώρα,
3: ναι,
2: που μιλάμε, ή να ζήσεις 10 χρόνια μέσα σε ένα όμορφο ψέμα?
3: 10 χρόνια, Μαρία μου, είναι πάρα πολλά χρόνια από τη ζωή μου.
2: Τι σε νοιάζει, δεν το ξέρεις?
3: Ναι, ναι, αλλά δεν θέλω να το ζήσω αυτό. Προτιμώ τώρα μία σκληρή αλήθεια, ναι, να κλάψω, να πέσω, να σηκωθώ, ναι, να βάλω χι, να προχωρήσω.
2: Πω, πω, πώς θα κάνεις όλα αυτά? Μπράβο, Νίνα.
3: Ευχαριστώ.
2: Εγώ, παιδιά, θα πάρω το ψέμα. Εγώ θέλω να ζήσω αυτό, το πάθος, το ψέμα, το παραμύθι.
3: Ο Τόλης το λέει πάρα πολύ ωραία. I want the paramyth.
2: Το λάγνο ψέμα σου που τα έκανε όλα ωραία, Πανσέλινο Χάρης Αλεξίου. Μας ενημερώνει ο Τζιμ. Και θα συνεχίσω, λέει, μουσικά. Πες μου το ομορφότερο ψέμα. Πες μου το καλύτερο ψέμα. Νότης και Χατζηγιάννης. Άιντε, καρδιά μου, και άσπρο πάτο. Καιρός να πάμε παρακάτω. Γενικά, μουσικοχορευτικές απαντήσεις σήμερα.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

Rainbow. Λοιπόν, δύο νικήτριες σήμερα στο διαγωνισμό μας. Η Ιωάννα, το κινητό της τελειώνει σε 64 και η Μαρία, το κινητό της τελειώνει σε 38. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, γρήγορη ματιά και στην κίνηση της Θεσσαλονίκης αυτή την ώρα. Στην εσωτερική περιφερειακή μικρά προβλήματα, χαμηλές ταχύτητες στο ύψος της Νικόπολης. Okay? Σε λίγο, οι Animals. Πρώτα, Phil Collins. Something happened on the way to heaven. Τώρα στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

Rainbow με REM, Losing My Religion. Τίχος Μπογιατζής καθημερινά μαζί σας, Δευτέρα με Παρασκευή το τρίωρο 5 με 8, παρέα με τα καλύτερα, εδώ στον 89 Rainbow. Μείνετε συντονισμένοι, Θανάσης Μωραϊτής ακολουθεί, ένα τελευταίο από εμένα. Έρχονται οι Red Hot Chili Peppers με πολλές ευχές για ένα χαρούμενο υπόλοιπο τρίτης. Τα λέμε αύριο μεσοβδόμαδα.

0: τεράστια προσφορά.
1: Ούτε.
0: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
3: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Βράδυ Τρίτης στον 89 Rainbow. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραήτης. Μαζί και σήμερα έως τις 10, 2 ώρες γεμάτες αληθινή μουσική. Σε λίγο Al Stewart και Nirvana. Ξεκινάμε με Simple Minds.

στον 89 Rainbow, Nirvana, The Man Who Sold The World, η δική τους διασκευή σε ένα σπουδαίο τραγούδι του David Bowie που ηχογραφήθηκε το 1970, ο Mick Ronson στην χαρακτηριστική κιθάρα, ένα τραγούδι που μιλάει για έναν άνθρωπο που πούλησε τον κόσμο. Ο David Bowie είχε υπόψη του για έναν άνθρωπο που πούλησε κάτι από τον πραγματικό εαυτό του, δεν αναφέρεται σε κάποιον συγκεκριμένο. Ωστόσο, το τραγούδι, η αρχή του τουλάχιστον, θυμίζει έντονα το ποίημα «Αντιγονής» του William Hughes Means, όπου ένας άνθρωπος συναντά στις σκάλες έναν άντρα που υποτίθεται ότι δεν υπάρχει. Μπορεί να εμπνεύστηκε και από εκεί ο David Bowie, που πάντα αγαπούσε την ποίηση και διάβαζε πάντα πάρα πολλά βιβλία. Σε λίγο θα ακούσουμε Frey, You Found Me, τώρα οι Stranglers με το Golden Brown στον 89 Rainbow.

0: Στον 89 Rainbow, η πρώτη μεγάλη επιτυχία του Chris Isaac, Blue Hotel, αληθινή μουσική. Παρατηρούμε τελευταία ότι πολλές μικρές επιχειρήσεις συνεχίζουν να δουλεύουν με την ίδια λογική που δούλευαν πριν από χρόνια. Παλιά ταμιακοί, πολλές διαφορετικές συσκευές, διαδικασίες που καθυστερούν την εξυπηρέτηση. Και επειδή πλέον όλα περνάνε στην ψηφιακή εποχή, αρκετοί επιχειρηματίες ψάχνουν κάτι πιο απλό και πιο σύγχρονο. Εκεί έρχεται το ES1 Go Retail της Endersoft One. Μια all-in-one λύση για την λιανική και την εστίαση που συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή, POS και διασύνδεση με My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για την αποστολή παραστατικών στην ΑΑΔΕ, ακόμα και offline. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο es1goretail.gr.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Αυτόν τον τύπο το συμπαθώ πάρα πολύ. Είναι από εδώ από τη Θεσσαλονίκη και μας μιλάει για αυτή τη νέα μόδα που υπάρχει στα εστιατόρια, όπου στους καταλόγους αναφέρονται τα πράγματα έτσι με την αρχαιοελληνική τους ονομασία, αλλά όχι στο σύνολο. Ακούστε τον λίγο.
3: Γεια σε όλους λοιπόν. Την επόμενη φορά που θα πάω σε τσιπουράδικο και εδώ στον κατάλογο αντί για ψωμί να γράφει άρτο, θα απασφαλίσω. Τι άρτο ρε, δανδίδες, ρε αριστοκράτες. Ρε προύχοντες. Έρχομαι και παραγγέλνω γάβρο μαρινάτο, λακέρδα και ένα τσίπουρο χωρίς. Και με ρωτάει, άρτο θέλετε? Δεν κατάλαβα, λέω, αντίδωρο. Νόμιζα θα έχει το πρωί στην εκκλησία. Όχι, μου λέει, άρτο με το φαγητό σας. Λέω, ψωμί? Ναι, λέει, άρτο. Τι άρτο, τι ψωμί, παπάρ θα το κάνουμε, φέρτο. Και άντε, οκ, okay, εγώ τον αγοράζω το πρόλογο. Και στο καπάκι με ρωτάς, νεράκι να φέρω? Νεράκι? Όχι, φίλε μου, δεν μου φέρεις νεράκι. Θα μου φέρεις ίδωρ. Για την ακρίβεια, θα μου φέρεις νεαρόν ίδωρ. Και στο σακίρ κέφι μπορεί να μου φέρεις και υδρογόνο 2 οξυγόνο. Άμα θέλετε να μιλάμε έτσι, σαν να φοράμε μονόκλ, θα τα λέμε όλα με το όνομά τους. Δεν ξέρω πώς είναι ο γάβρος μαρινάτος. Μπει στον πετουλάρια. Εγκραυλί ο εγκρασίχολος. Ένα εγκραυλί εγκρασίχολος σε χλωρίου, χονάτριο και έλαιο. Αυτά τα λίγα. Σοβαρευτείτε. Γεια σας.
2: Πολύ καλός.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
4: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
5: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
4: www.nyc.gr.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

David Bowie και Let's Dance στον 89 Rainbow. Ετοιμάζουν βαλίτσες οι James, το αγαπημένο συγκρότημα που ολοκλήρωσε την περασμένη άνοιξη την περιοδία του στο Ηνωμένο Βασίλειο με μεγάλη επιτυχία. Επιστρέφουν στην Οκεανία, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία οι επόμενοι προορισμοί τους για να γιορτάσουν εκεί την επέτειο του θρυλικού τους άλμπουμ LED. Θα το παίξουν ολόκληρο μαζί με άλλες μεγάλες επιτυχίες τους φυσικά στις αίθουσες από τον Αύγουστο στη Μεγάλη Βρετανία αλλά και σε πολλές πόλεις του κόσμου και το ντοκιμαντέρ James Getting Away With It. Εμείς δεν το είδαμε, ελπίζουμε σε κάποιο αφιέρωμα σε κινηματογραφικό φεστιβάλ. James τώρα.

Arkansas, Dust in the Wind, αγαπημένο τραγούδι στον 89 Rainbow. Αν έχετε διάθεση για σινεμά, μία από τις πολύ ενδιαφέρουσες νέες ταινίες της εβδομάδας είναι Το Φορτίο του Patrick McKinley, που μας μεταφέρει 100 χρόνια πριν στο Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, στην περίοδο του Μεγάλου Κράχ, με έναν βετεράνο που στέλνεται σε ένα στρατόπεδο εργασίας μακριά από την κόρη του για να την ξαναδεί. Ο αρχιφύλακας εκεί τον βάζει σε πειρασμό να αποφυλακιστεί νωρίτερα, για να μεταφέρει όμως λαθρέα κλεμμένο χρυσό μέσα από μια θανατηφόρα απροσπέλαστη άγρια φύση. Russell Crowe και Ethan Hawke.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: 89 Rainbow, βράδυ Τρίτης. Καλησπέρα σε όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, μαζί για μία ακόμη ώρα. Έως τις 10 με τα τραγούδια που αγαπάμε, με καλές ειδήσεις και προτάσεις για τα καλύτερα της πόλης. Ξεκινάμε με Simply Red.

αξεπέραστο Ready for Love από τους Bad Company στον 89 Rainbow. Και έχετε παρατηρήσει κι εσείς τελευταία ότι δίνουμε πολλές εξηγήσεις ενώ μάλλον δεν θα έπρεπε? Έχουμε μάθει να εξηγούμε τα πάντα. Γιατί δεν πήγαμε στο ραντεβού, γιατί δεν σηκώσαμε το τηλέφωνο, γιατί δεν θέλουμε να βγούμε, γιατί δεν μας άρεσε το φαγητό. Και κάπως έτσι, ένα απλό όχι μπορεί να καταλήξει σε απολογία στο δικαστήριο. Μήπως τελικά έχουμε ξεχάσει ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι να εξηγούμε κάθε επιλογή μας? Ας το συζητήσουμε σήμερα στο Viber του 89 Rainbow 6943 808089. Όταν λέτε όχι, αισθάνεστε ότι πρέπει να δικαιολογήσετε το γιατί και κάτι πιο προσωπικό? Ποιο είναι το πράγμα για το οποίο έχετε κουραστεί περισσότερο να δίνετε εξηγήσεις? 6943 808089 στο Viber του 89 Rainbow. Σε λίγο Pet Shop Boys, Always on My Mind, και τώρα Moby, Extreme Ways.

0: Η καλύτερη μουσική της πόλης των 89 Rainbow με τραγούδια όπως αυτό. Cock Robin, The Promise You Made. Πολλές και σήμερα και πολύ ενδιαφέρουσες οι απόψεις σας για το θέμα που συζητάμε αυτό το ημίωρο, για το αν πρέπει να δίνουμε εξηγήσεις. Ο Δημήτρης λέει ότι έχω σταματήσει να εξηγώ γιατί δεν θέλω να βγω κάθε βράδυ. Παλιά έλεγα είμαι κουρασμένος, έχω δουλειά, τώρα απλά λέω δεν θα έρθω. Στην αρχή μου φαινόταν αγενές, τώρα μου φαίνεται απελευθερωτικό. Συμφωνώ μαζί σου, Δημήτρη, σε αυτό. Η Μαρία λέει ότι εγώ δεν μπορώ να πω όχι χωρίς να αρχίσω να εξηγώ. Λέω δεν μπορώ να έρθω γιατί αύριο ξυπνάω νωρίς και τα λοιπά. Καταλήγω μετά από τόση κούραση να λέω εντάξει θα έρθω. Μαρία, αυτό είναι το κλασικό, δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, οπότε θα στεναχωρήσω εμένα. Και ο Αντώνης λέει ότι διαφωνώ. Νομίζω ότι δεν πρέπει να απολογούμαστε, αλλά αν κάποιος μας ρωτήσει κάτι φυσιολογικά, ένα δεν έχω διάθεση σήμερα, δεν θα μας πειράξει. Μερικές φορές δεν χρωστάς εξηγήσεις, αλλά χρωστάς έναν στοιχειώδη σεβασμό. Αυτό οπωσδήποτε. Θα επιστρέψω σε λίγο με περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και ξεκινώ με Joan Jett, I Hate Myself For Loving You, σε λίγο, στον 89 Rainbow.
1: Η Nivea Cream γιορτάζει 100 χρόνια φροντίδας και ο 89 Rainbow γιορτάζει μαζί της. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι δίνουμε ραντεβού στην πλατεία Αριστοτέλους για μια ξεχωριστή επαιτειακή εμπειρία. Ο 89 Rainbow θα είναι εκεί και θα εκπέμπει ζωντανά. Ενώ η Nivea Cream σε προσκαλεί να ανακαλύψεις την ιστορία και τις 100 χρήσεις της ευληματικής κρέμας. Να πάρεις μέρος στο Interactive Digital Game και να διεκδικήσεις μοναδικά δώρα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί στην πλατεία Αριστοτέλους. 89 Rainbow και Nivea Cream. Μαζί για 100 χρόνια φροντίδας.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
3: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της Στρωματοποιίας Προκοπίδη.

Coldplay και Viva La Vida, οπωσδήποτε ένα από τα καλύτερα τραγούδια των τελευταίων 20 χρόνων, κυκλοφόρησε το 2008 σε παραγωγή του σπουδαίου Brian Eno. Το τραγούδι είναι γραμμένο από την οπτική ενός έκτοτου ηγεμόνα. Πολλοί υπέθεσαν ότι αναφέρεται ο Chris Martin εδώ στον Λουδοβίκο τον 16ο που ανατράπηκε κατά τη Γαλλική Επανάσταση και τελικά εκτελέστηκε. Είναι και το εξώφυλλο του Viva La Vida, βασισμένο στον περίφημο πίνακα του De La Croix, «Η ελευθερία οδηγεί το λαό». Όμως ο Chris Martin για αυτό το τραγούδι εμπνεύστηκε από έναν άλλον πίνακα, της Frida Kahlo, αυτής της μεγάλης καλλιτέχνηδας, που ο πίνακάς της «Ζήτω η ζωή», «Long live life», του έδωσε όχι μόνο τον τίτλο για το τραγούδι, αλλά και πολλές άλλες ιδέες. Τώρα, ακούμε Doors.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Guns N' Roses, November Rain στον 89 Rainbow. Αληθινή μουσική. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Μαζί και σήμερα από τις 8 μέχρι αυτήν την ώρα, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, αύριο και πάλι μαζί, ακριβώς στις 8. Εσείς μείνετε εδώ για να απολαύσετε την καλύτερη μουσική της πόλης χωρίς διακοπές. Μέχρι το ξημέρωμα, στις 6 το πρωί θα ακούσουμε την πρώτη καλημέρα από τον Γιώργο Μπιτσάκο, έως τις 8. Αμέσως μετά, 8 με 11, Rainbow Morning Show, με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Νίνα. Για το τέλος, αγαπημένο, Do I Wanna Know, Arctic Monkeys, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά, παντού και πάντα με 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά. Πάντου και πάντα με 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.